0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: κάπως έτσι στο τέλος. Αφροδίτη Σιμίτη, ακούς, να σε καλά.
1: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
1: Ρωμαίο Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο. Τη ζωή τους έχασαν Μολδαβοί τουρίστες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο όχημα. Από τη σύγκρουση, τη ζωή τους έχασαν ακαριαία 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο, ενώ ο 35χρονος οδηγός και πατέρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 7χρονη κόρη της οικογένειας. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο άφησαν και δύο γυναίκες στη Λέσβο, στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας, στο σημείο του οδικού δικτύου, όπου πριν από περίπου ένα μήνα δύο νέοι έχασαν επίσης τη ζωή τους σε τροχαίο. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων τη νύχτα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στο Ιράν η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν Ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτης εγκαταστάσεις επιτήρησης. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, απάντησε το Ιράν. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τόνισε ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί ασκούν πίεση στην Ιρανική πλευρά. Αφήσε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επίτευξη συμφωνίας είτε συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών. Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούνται από τα ξημερώματα στη Γλυφάδα λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Οι ψεκασμοί γίνονται σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας, ενώ όπως τονίζουν οι αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης ότι κατά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν εμφανιστεί ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Στην επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου. Διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Κύκλοι από το περιβάλλον του κ. Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς και συνενετικά την υποψηφιότητά της για τη θέση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μέχρι σήμερα το βράδυ θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2-1 επί της Αγγλίας, η Αργεντινή κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 Μποφόρο στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

Κάτι έλεγαν It's coming home και ο Μέση απάντησε Not today. Τι μπατσάρα ήταν αυτή ρε παιδιά. Έτσι έτσι να είναι όμορφα. Καλημέρα, είναι Πέμπτη. Και βέβαια προχωράμε προς το βαθύ καλοκαίρι, 16 Ιουλίου. Η εβδομάδα σιγά σιγά τελειώνει, αλλά η επικαιρότητα αρνείται να πάρει άδεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν πρόεδρο σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που αδειάζει πιο γρήγορα και από παραλία στο βορειά. Η κυβέρνηση υπογράφει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Στην Κυψέλη, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τις δρογμές από το μετρό, γιατί η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με δελτία τύπου. Η υπόθεση Μαρφίν ξανανοίγει με στόχο αυτή τη φορά να βρεθεί η αλήθεια και όχι άλλος ένας κύκλος αμφιβολιών και βέβαια σε καμία περίπτωση μια πολιτική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση αλλά και από τους άλλους που μάλλον εύχονται να μην βρεθούν ποτέ οι ένοχοι της Μαρφίν. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπαίνω σε αυτού του είδους το διάλογο, ούτε παίρνω μέρος ανάμεσα στους νεκρούς ή στους επαναστάτες, στους νεκρούς ή στους αστυνομικούς και πάει λέγοντας. Είναι μια καταστροφική συζήτηση που φέρνει μονίμως στο δημόσιο διάλογο, εκτός ότι δημιουργεί προβλήματα και έχουμε μια κατάσταση η οποία προφανώς είναι μη διαχειρίσιμη ορισμένες φορές, αλλά διαμορφώνει και πολιτικές τάσεις και αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε και ελπίζω να μην τα δούμε και το βράδυ των εκλογών. Η Γαλλία ανοίγει ένα από τα πιο δύσκολα ηθικά κεφάλαια της εποχής, τον υποβοηθούμενο θάνατο, την ευθανασία ουσιαστικά. Και εδώ πραγματικά δεν το έχουμε αγγίξει αυτό το ζήτημα, δύσκολο ζήτημα προφανώς, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά εκεί είναι δύσκολο να μην πάρεις αυτή την απόφαση. Ενώ αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τη Μάρο Κοντού, που απέδειξε πως οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ γιατί μένουν στις μνήμες και στις οθόνες μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα θεματάκια μας έτσι πολύ ωραία και όμορφα. Η Αγγλία έκανε αυτό που κάνει συνήθως στα μεγάλα τουρνουά. Πίστεψε ότι το κύπελο γυρίζει σπίτι. Έβγαλε τις βαλίτσες και στο τέλος βρέθηκε να ψάχνει εισιτήριο επιστροφής. Η Αργεντινή περίμενε υπομονετικά, χτύπησε στο 85 και στο 90-2 και απέδειξε ότι οι πρωταθλητές δεν χρειάζονται πολύ χρόνο, χρειάζονται μόνο μια στιγμή. Και ο Μέση, πραγματικά ρε παιδιά, στα 39 του συνεχίζει να κάνει πράγματα που δεν εξηγούνται με τη φυσική. Αν υπάρχει εξωγήινη ζωή, μάλλον φοράει το 10 της Αργεντινής. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός. Κι άγουα χθες, δεν θα πω το ραδιόφωνο τώρα, αθλητικό είναι, δεν έχει σημασία. Επειδή διαπληρώνουμε όλοι σε αυτά, καλό είναι αυτοί που κάνουν τις περιγραφές των αγώνων να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Άκουγα πραγματικά σε κρατική συχνότητα δύο ανθρώπους οι οποίοι χλέβαζαν. Το Μέση ότι περπάταγε. Δεν με διέφερε ρε παιδί μου να μου κάνουν stand-up comedy σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Θέλουν να μου κάνουν την περιγραφή. Και δεν με ενδιαφέρει, εντάξει, να πούνε την άποψή τους, αλλά δεν μπορεί να είναι μια περιγραφή, και το βλέπω και στην τηλεόραση αυτό, να είναι μια περιγραφή η αιμονή του ανθρώπου που περιγράφει το παιχνίδι. Έχουν γίνει εκνευριστικοί ορισμένοι από αυτούς. Από ψάκιδες, οκ, εντάξει. Πάρε, μετά κάνε μια ανάλυση στον αγώνα, πες την άποψή σου, ωραία, μια χαρά. Όταν είναι σε εξέλιξη όμως αγώνας, αδερφέ, μην με ζαλίζεις με την άποψή σου, περιέγραψε μου το παιχνίδι και μου το λες μετά. Είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, επειδή πολλοί λένε ότι περπάταγε ο Μέση και ο Μέση στα 39 του και τι κάνει, είδατε ρε παιδιά πως δομείται μια ομάδα όταν υπάρχει ένας ηγέτης. Έβλεπες 10 να είναι σωματοφύλακες του Μέση, γιατί αυτός ο άνθρωπος τους έχει δώσει τίτλους, τους οδηγεί με τις δικές του εμφανίσεις στον τελικό και τους έβλεπες παιδιά. Τον χτυπούσαν οι Άγγλοι, έπεφτε στο χορτάρι και σφαίρα 10 και οι 10 πάνω στο Μέση, στο διαιτητή, στους άλλους, τσαμπουκά, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και βέβαια όλοι παίζαν και είδε στο Μέση στο τέλος, γιατί οι Άγγλοι, οφείλω να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλοί και θα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο.

και κατάφερε βέβαια η Αργεντινή και πήρε το μάτς και θα δούμε τώρα, θα δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό με την Ισπανία, γιατί και η Ισπανία παίζει περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο με την Αργεντινή, δηλαδή είναι της κατοχής της μπάλας, έχει μπαλαδόρους, θα δούμε ωραίο τελικό. Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή, δεν πήγα κουβά, κερδίζω από το Μέση πέρα από όλα τα άλλα, ότι χαίρομαι, το τερπνών μετά του ωφελή μου. Και βέβαια οι παίκτες της Αργεντινής σήκωσαν πανό για τα νησιά Φόκλαντ. Μετά την πρόκριση στον τελικό, οι Μαλβίνες, γιατί έτσι τις λένε, έτσι λένε τα νησιά, ανήκουν στην Αργεντινή. Και τώρα βέβαια η FIFA στο μικροσκόπιο, ξέρετε, δεν είναι, γίνεται πολιτική με το ποδόσφαιρο κτλ. Είναι αυτή η αντιπαράθεση των δύο κρατών που κορυφώθηκε με τον πόλεμο των Φόκλαντ το 1982, ο οποίος διήρκησε 74 μέρες και κόστησε ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες. Και παραμένει μέχρι σήμερα μια ανοιχτή πληγή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα στην Νότια Αμερική, τα νησιά αποτελούν αυτοδιοικούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1833. Και επειδή λέμε τώρα αυτά τα διπλωματικά, από τα ποδοσφαιρικά πήγαμε στα διπλωματικά, παίξε μπαλίτσα ρε Τραμπ, δες το Μέση πώς παίζει. Δηλαδή, ο κόσμος ζει με deadlines που δεν υπάρχουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν του αρέσουν οι προθεσμίες, προτιμά τις απειλές χωρίς ημερομηνία λήξης, κάπως σαν λογαριασμό που γράφει πληρώστε. Οπότε θα το μετανιώσετε στη συνέχεια. Δηλαδή ο Τραμπ τελειώνει πόλεμο, ανακοινώνει ειρήνη, γίνεται ειρηνοποιός και συνεχίζει μετά τον ίδιο πόλεμο. Και τον σπάει σε 5-6 πολέμους για να πει μετά ότι εγώ τελείωσα 5 πολέμους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει βάλει όλη την ανθρωπότητα σε ένα πόλεμο που τον πληρώνουμε όλοι. Και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί, για ποιο λόγο πολεμάει εκεί πέρα. Και πόσες φορές θα χρειαστεί να νικήσει τους Ιρανούς, γιατί την προηγούμενη φορά τους νίκησε. Τους αποτελείωσε και τους ανάγκασε να πάνε στη συμφωνία. Τώρα η Τεχεράνη απαντά ότι δεν υπογράφει συμφωνίες που δεν τη συμφέρουν και οι δύο πλευρές συνεχίζουν ένα παιχνίδι νεύρων, πολέμου, πυράβλων που έρχεται ο λογαριασμός σε εμάς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε και τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, γιατί και εκεί έχουμε πόλεμο. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν προλαβαίνουν να βγάζουν υποψηφιότητες και αρχίζουν οι αποσύρσεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν απομείνει 17. Πέσανε ως κοινοβουλευτική ομάδα στην πέμπτη θέση κάτω και από το ΚΚΕ. Και αναμένεται να μείνουν 6-7. Το κόμμα ψάχνει σωτήρα, αλλά οι σωτήρες είναι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους. Αν συνεχιστεί έτσι, στο τέλος θα κάνουν debate μεταξύ τους, γιατί κοινό δύσκολα θα βρεθεί. Η εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Πολάκης άρχισε να απειλεί τη Ρένα Δούρου. Και εγώ απορώ τώρα, γιατί ο κύριος Πολάκης ζητάει από την κυρία Δούρου να αποσυρθεί. Γιατί ενώ υπήρχε. Προφανώς θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και το παρασκήνιο λέει ότι πρότεινα στη Δούρου να μοιραστούν σε μια συλλογική ηγεσία. Η Δούρου απάντησε ξεκάθαρα ότι εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιο παρασκήνιο. Θα ψηφίσουν για πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας οι βουλευτές, για τα κομματικά όργανα η Κεντρική Επιτροπή και μετά τα μέλη για πρόεδρο του κόμματος. Τι δεν κατάλαβε ο κ. Πολάκης δηλαδή. Και δεν μ' αρέσει και το ύφος του κ. Πολάκη έτσι όπως απευθύνεται σε μια κυρία. Δηλαδή. Οκ, ας επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον θέλει πρόεδρο, αλλά αυτό το πράγμα, το ότι μόνο εγώ μπορώ να πάω το ΣΥΡΙΖΑ εκεί και αυτά και τα λοιπά, δεν δείχνει ενωτική διάθεση, έτσι. Άρα εδώ τώρα το ζήτημα είναι μήπως εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της Αμαλίας, του Τσίπρα ο Πολάκης. Δηλαδή σου λέει, άμα βγει ο Πολάκης, όχι ότι θα κάνει κάτι στο παρασκήνιο ο Τσίπρας, απλώς λέω πολιτικά. Γιατί άμα βγει ο Πολάκης θα πει να ορίστε γιατί φύγαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ με τον Πολάκη, ο οποίος έχει και τον ανθρωποδιώχτη των στελεχών και είναι και διχαστικός. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται μάλιστα σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που μαζί θα διεκδικήσουν την Προεδρία. Και από την άλλη. Προφανώς θα πάνε σε μια νέα διάσπαση. Όχι από αυτούς που έχουν ήδη κανονίσει να φύγουν, αλλά και από αυτούς που είναι ήδη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν θα μείνουν. Τι να πω, ρε παιδί μου. Πάντως στην Κυψέλη γίνεται χαμός. Περίπου 200 διαμερίσματα παρουσιάζουν ρογμές από τα έργα της γραμμής 4, αλλά η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας. Ναι, ρε παιδιά, okay, και καλό είναι να μην δημιουργούμε πανικό. Έτσι, ξεκάθαρο είναι αυτό. Δηλαδή, γιατί βλέπω και διάφορους που λένε στατικότητα και αυτά θα πέσουν οι πολυκατοικίες. Δεν πέφτουν οι πολυκατοικίες έτσι. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα είχαμε το προηγούμενο που έπεσε στην κατεδάφιση. Το άλλο. Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και ο κόσμος φοβάται. Εδώ το θέμα είναι η εταιρεία να βγει. Βγάλαν μια ανακοίνωση και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας κτλ. Αλλά εδώ τώρα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ζητούν μηχανικούς και έχουν δίκιο σε αυτό όταν βλέπουν τον τοίχο να αποκτά φερμουάρ, γιατί αυτό βλέπουν. Δεν αρκεί ένα δελτίο τύπου και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά έχουμε και άλλα περιστατικά. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε στη Βούλα.

0: Απίστευτο είναι, παιδιά, αυτό. Εργαζόμενος πρατηρίου φαίνεται να περιέλουσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο πελάτη μετά από λογομαχία. Δηλαδή εκεί που παλιά έλεγαν θα σε λούσω, τώρα κάποιοι το παίρνουν κυριολεκτικά, μόνο που το λούσιμο δεν είναι λεκτικό, είναι με καύσιμο. Αλλά εδώ, παιδιά, έχουμε ξεφύγει. Λένε ότι ο 92χρονος δεν είχε να πληρώσει. Δεν έχει σημασία. Τον έλουσε τώρα με πετρέλαιο. Τι άλλο να πω, ρε παιδί μου. Και η βαριά είδηση, βέβαια, έρχεται από τη Χαλκιδική. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Ένας 35χρονος πατέρας δεν άντεξε, υπέκυψε στα τραύματά του. Είχε ήδη χαθεί η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους μετά από μια σύγκρουση με βιντεοφόρο. Στο νοσοκομείο παραμένει η 7χρονη κόρη τους. Δηλαδή, ένα δράμα. Υπάρχουν στιγμές, δηλαδή, που λες, ρε παιδί μου, πόσο πόνος. Δηλαδή, πόση μεγάλη τραγωδία μπορεί να συμβεί. Και κάθε τέτοια τραγωδία είναι άλλη μια υπενθύμηση ότι στην Ελλάδα γενικότερα η άσφαλτος εξακολουθεί να γράφει καθημερινά το πιο σκληρό δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό προσοχή, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα και θα κινηθείτε όλοι στους δρόμους. Είχαμε και το άλλο το περιστατικό με τις τουρίστριες. Δεν ξέρω τι όχημα οδηγούσαν, το είδα λίγο μικρό. Είναι από αυτά τα περίεργα, τα beach buggy, κάτι γουρουνοειδές τέτοια αυτά, γουρνοειδή οχήματα. Καλό είναι όλα αυτά να αποσυρθούν, έτσι, γιατί είναι θάνατος, κίνδυνος. Λοιπόν, προσοχή πάντως στους δρόμους τώρα το καλοκαίρι, που θα είσαστε στα νησιά, που θα πάτε στους προορισμούς σας, με χαμηλές ταχύτητες. Είναι ο μόνος τρόπος σωτηρίας. Γιατί μπορεί όλοι να βρίσκουμε δικαιολογίες για τα οδοστρώματα, για τους δρόμους, για εκείνο και το άλλο. Άμα δεν τρέχουμε και είμαστε προσεκτικοί, μπορούμε να τα προσπεράσουμε όλα αυτά. Σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, θα βαρέσει μέχρι και 38 βαθμούς, έτσι, η θερμοκρασία στα δυτικά, εκεί θα πάει η θερμοκρασία, 33 με 35 στα επιρωτικά και 36 με 37 στα υπηρωτικά ανατολικά. Στην Αττική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Ευτυχώς έχουμε αυτό το κλιματιστικό. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει 36 με 37 οι ανώτερες. 23 είναι οι χαμηλότεροι, έχει ζέστη. Το βράδυ βέβαια ψιλοδροσίζει. Στα ανατολικά 2 με 3 χαμηλότερη θερμοκρασία. Ο Αθηνογέννης γιορτάζει σήμερα και ο Φαύστος. Χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέσης Παπάς, στην παραγωγή και μέλη της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, έχουμε στην μουσική επιλογή, στις μουσικές επιλογές στην Αφροδίτη Σιμίτη, η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην ροή της εκπομπής, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-7-9-89-9-89 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και εντάξει, πάμε προς το Σαββατοκύριακο, παιδιά, γίνεται ένας χαμούλης με όλα, το Μουντιάλ είναι μπροστά, οι προώρες εκλογές είναι ένα θέμα, παιδιά, πότε θα κάνει εκλογές, πότε μπαδάμε τη Μαργαρίτα. Και αυτό είναι και ένα πρόβλημα όχι μόνο για τους πολιτικούς αντιπάλους του Κυριακού Μητσοτάκη, αλλά και για τους νεοδημοκράτες, υποψήφιους βουλευτές και όχι μόνο. Σου λέγανε πότε να τελειώνουμε, να πάμε να κάνουμε μια ψυχή που είναι να βγει, να βγει. Πες, Κυριακό, πότε θα κάνεις εκλογές. Ρε γλέντια που έχουμε. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Νεκταρία, στον Αντώνη που μου στέλνετε καλημέρες στα social media, τα προσωπικά μου. Καλημέρα στην Όλγα, στην όμορφη Ζάκυνθο, στον Νίκο, ο οποίος μου λέει μετά το Μέση οι υπόλοιποι είναι απλά ποδοσφαιριστές. Συμφωνώ, Νίκο. Μου. Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Ο Πάνος μου λέει: το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων δεν είναι μόνο άθλημα, εκφράζει και ιστορία, εθνική ταυτότητα, συλλογική μνήμη. Η αναμέτρηση Αργεντινής Αγγλίας κουβαλά το βάρος του πολέμου των Φόκλαντ, το περίφημο χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, για δεκαετίες αντιπαλότητας. Γι' αυτό τέτοιοι αγώνες ξεπερνούν το γήπεδο, αγγίζουν την πολιτική, εθνικά αισθήματα και ιστορικούς συμβολισμούς για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν διαφωνώ μαζί σου, Πάνο, έχεις δίκιο. Η Ποθητή, τι ωραίο όνομα έχεις, Ποθητή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε πάντα Ποθητή. Καλημέρα. Ο Σάκης μου λέει εδώ, καλημέρα Νίκο, χθες ήμουν στο σπίτι της Κύπρου για εκδήλωση της μνήμης για τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού που τους εκτέλεσαν, τους δολοφόνησαν οι Τούρκοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη μητέρα και την κόρη του Τάσου. Καλημέρα στο Σάκη. Ο ποιντή μου λέει: σε λεωφορείο της παραλίας οι ελεκτές έβαλαν πρόστιμο σε νεαρό χωρίς εισιτήριο. Υπήρχαν όμως πολλοί ξένοι χωρίς εισιτήριο που τους προσπέρασε. Σε διαμαρτυρίες των βιβατών αναγκάστηκε απλώς να τους κατεβάσει. Προφανώς θα έπαιρναν το επόμενο και δεν θα είχε ελεχθεί τότε και εμείς να μην βγάζουμε εισιτήριο και απλώς να μας κατεβάζουν χωρίς πρόστιμο. Να το παίζουμε τουρίστες. Ποιντή, να μπαίνουμε στο λεωφορείο. Ξέρετε, βάλτε κανένα καπέλο, πάρτε κανένα σανδάλι, κανένα παρέ. Όταν θα έρθει ο ελεκτής εκεί πέρα, να το παίζετε, πώς το λένε, to know us better, όπως έλεγε ο Βουτσάς και στις ταινίες. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει καλημέρα, ανώτερη φιλή Παναθηναϊκή, είσαι ικανοποιημένος από τη μείωση της τιμής της βενζίνης, τρομερό επίτευγμα των εταιριών και της κυβέρνησης. Κάτσε να το δούμε, παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά όσο πέφτουν τα πυραυλάκια, παιδιά, δεν ξέρω. Μην ξεχνάμε, χθες ο Γιώργος μου λέει, η Αργεντινή φορούσε τη φανέλα του 86. Όλα είναι συμβολικά, Γιώργο μου, όλα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Έχει γίνει κάτι με το θέμα με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και μαύρη μπλούζα. Μου ήρθε κλίση από αυτόματη κάμερα ότι δεν φορά γαζόνι, ενώ δεν συνέβη. Δεν φαίνεται η ζώνη όταν φοράς μαύρη μπλούζα. Το ξέρω, δεν έχει γίνει τίποτα, Παναγιώτη μου. Έχουμε μπλέξει κανένα αυτόματο να μου το πεις τι γίνεται. Υποτίθεται ότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις ένσταση. Κάνε την ένσταση. Έχουμε μπλέξει με τις ηλίθιες κάμερες, γιατί είναι τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι ηλίθια. Άμα δεν τις βάλεις τα σωστά δεδομένα αυτή, τα βλέπει όπως θέλει. Τώρα, άμα φοράς μαύρη μπλούζα και δεν φαίνεται η ζώνη, προφανώς βάλε ένα φωσφοριζέ. Θα κυκλοφορούμε με φωσφοριζέ γυλαίκο, παιδιά, και θα οδηγούμε για να φαίνεται η μαύρη ζώνη. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα! Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-2800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια εδώ πέρα βγαίνουν οι βαθμολογήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και το τι γίνεται. Και άριστα το cov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Το cov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στο Γκισέ, μόλις 4,13. Καταλάβατε, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δημοτικοί άρχοντες που δεν κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί το μόνο που έχουν ως αποτέλεσμα είναι να τους πληρώνουν τα δημοτικά τέλη μέσω του ρεύματος. Όχι, να ξεχωριστούν, να πάνε αλλού και να δούνε μετά οι δήμαρχοι το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τότε θα καταλάβει και ο δημότης τι ακριβώς πληρώνει για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τις ανύπαρκτες που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν υπάρχει καθαριότητα. Οι παραλίες είναι βρώμικες τώρα, γιατί είπαμε να παραδοθούν οι παραλίες στους πολίτες, και πολύ σωστό είναι αυτό, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους. Οι Δήμοι τι κάνουν, για παράδειγμα. Εκεί στην Ανάβησο που πάω, στην Παλαιά Φώκια κτλ. Έχουν παρατημένες τις εγκαταστάσεις των μπιτσόμπαρων, τα οποία δεν άνοιξαν. Έτσι. Λοιπόν, και είναι από πίσω ένα πράγμα, μια εστία μόλυσης, κινδύνου από το να πάρουν φωτιές μέχρι συσσόρευση σκουπιδιών κτλ. Κτλ. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Γιατί να ασχολείται ο Δήμαρχος τώρα, Σαρονικού? Ποιος να ασχολείται, και οπουδήποτε. Γιατί βλέπουμε την ανυπαρξία τους. Και εκεί έρχεται βέβαια η σύγκριση μετά και σου λέει, είδες όταν το έχει ο ιδιώτης. Δηλαδή, έχεις μια παραλία που την έχει ο ιδιώτης, πηγαίνει τη φρεζάρει εκεί, ρίχνει χωματάκια, τη φτιάχνει ωραία, πολύ όμορφη. Παραδίδεται ελεύθερη και ο Δήμαρχος είναι στο πουθενά. Είναι στο πουθενά. Θα έρθει να σε θυμηθεί όταν θα είναι η προεκλογική περίοδος. Την άλλη υπόθεση, την οποία πρέπει να τη δούμε σοβαρά, είναι σε σχέση με το κράτος δικαίου. Η Κομισιόν χτύπησε την πόρτα στη διαδικασία επί παραβάση, επειδή δεν, για την κυβέρνηση λέω, επειδή δεν πρόλαβε να σωματώσει εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αγωγές και μηνύσεις ΛΑΠΣ. Και κάπου εδώ αρχίζει το γνωστό ελληνικό έργο. Πρώτα οι παρουσιάσεις, μετά το PowerPoint, ύστερα εξαγγελίες και στο τέλος η νομοθέτηση. Μόνο που στις Βρυξέλλες δεν βαθμολογούν τις διαφάνειες, αλλά το αποτέλεσμα. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο το πράγμα και από τις ενώσεις. Να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος, επειδή ασχολείται με ένα θέμα, να τρώει ασφαλιστικά μήνυση, αγωγή ή οτιδήποτε άλλο, για να μην μιλήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει το δικαίωμα του ανθρώπου που μπορεί να ασχοληθεί ένας δημοσιογράφος και να καταγγείλει. Όμως εκεί μπορεί και να συμβεί κάτι διαφορετικό. Με μία εξώδικη διαμαρτυρία να ζητήσει από τον δημοσιογράφο να διορθώσει, αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, και να αποκαταστήσει, αν όντως έτσι είναι τα πράγματα, όχι να το στείλει και να τον απειλεί στο δικαστήριο και με αγωγές, γιατί οι αγωγές και οι μηνύσεις προϋποθέτουν να έχεις νομική υποστήριξη, υπεράσπιση, χρόνο, έξοδα. Δηλαδή, πας σε μια εξοντοτική διαδικασία μέχρι να αποδείξεις το τι θα αποδείξεις και το πώς θα το αποδείξεις. Και βέβαια στη δημοσιογραφία προφανώς πρέπει να λες και κάποια πράγματα ώστε να περιγράφεις μια κατάσταση. Γιατί μετά τι ακριβώς γίνεται, ο δημοσιογράφος που έχει ένα μικρόφωνο δεν μπορεί να πει αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί στα social media που δεν τους ελέγχει κανένας. Γράφουν το οτιδήποτε. Τις περισσότερες φορές είναι παραπλάνηση και παραπληροφόρηση. Ο πολίτης σου λέει: κουφάλες δημοσιογράφοι, δεν λέτε τίποτα. Αλλά πώς να πούμε, όταν δεν μας επιτρέπει το ΕΣΦΟΡΟΥ, θα κινηθούν νομικά εναντίον μας. Και ο άλλος μπορεί να λέει ότι παπάντζα θέλει, γιατί δεν τον βρουν ποτέ. Είναι το πράσινο μουσι, το κόκκινο γέννη, η πράσινη κατσίκα, η πράσινη μαύρη, η αγελάδα. Και πάει λέγοντας, σου γράφει ότι θέλει και σου λέει ο πολίτης: να ορίστε, αυτός το λέει, εσύ τα παίρνεις. Λοιπόν, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τους δημοσιογράφους και με το πλαίσιο να μπορούν οι δημοσιογράφοι, με τη δική τους ευθύνη και την υπογραφή τους βέβαια, να λένε αυτό που λένε, και από εκεί πέρα, αν θυγεί οποιοδήποτε, μπορεί να αντιπαρατεθεί με τον δημοσιογράφο και στον ίδιο χρόνο που τον εξέθεσε να αποκαταστήσει και να τελειώσει. Αν δεν αποκαταστήσει, τότε θα μπορούμε να εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Αν εγώ επιμείνω δηλαδή για κάποιον ότι είναι έτσι τα πράγματα, ας με πάει στα δικαστήρια. Λοιπόν, αν έχω στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί από πριν να μου δημιουργεί το πλαίσιο ώστε να μην ασχοληθώ καθόλου με αυτό το ζήτημα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτελούσε χρέη προεδρεύοντος και εκτελεί ακόμα, έτσι δεν είναι, κύριε Ξανθόπουλε? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, βεβαίως, εξακολουθώ να εκτελώ χρέη πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι το Σάββατο το πρωί, όπου θα εκλέξουμε τον νέο πρόεδρο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε λίγο επί της διαδικασίας, γιατί άκουσα τον κύριο Φάμελο, ο οποίος αμφισβήτησε τη διαδικασία που ακολουθήσατε για την εκλογή του γραμματέα. Είστε έγκριτος νομικός και ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής. Για πείτε μας, ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κοιτάξτε, κάνει λάθος ο Σωκράτης Φάμελος. Εμείς ακολουθήσαμε by the book, δηλαδή ό,τι προβλέπεται, σε συνεργασία με την Προεδρία της Βουλής και την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Δεν αυτοσχεδιάσαμε. Εδώ υπάρχει υπήρχε ένα πολιτικό ζητούμενο. Δεν υπήρχε πρόεδρος, δεν υπήρχε γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και κλήθηκα εγώ ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να διαχειριστώ το πρόβλημα και να εκφράσω τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι υπήρχε ένας σύντροφος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά δεν ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τον είχε διαγράψει ο Σωκράτης ο Φάμελος. Ο Παύλος Πολάκης είχε εκφράσει την άποψη να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Είχαμε λοιπόν ένα πρόβλημα ότι αν πηγαίναμε όπως ισχυρίζεται ο Σωκράτης Φάμελος στην εκλογή Προέδρου, ο Παύλος Πολάκης, εφόσον δεν ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, πολύ περισσότερο δεν μπορούσε να είναι και υποψήφιος πρόεδρος. Θα είχαμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, εκτός ότι θα είχαμε κατηγορηθεί ότι με μεθοδεύσεις αποκλείσαμε τον Παύλο Πολάκη από την υποψηφιότητά του, κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικό για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αναζητήσαμε τη βέλτιστη λύση με τις υπηρεσίες της Βουλής και βρήκαμε ότι η εκλογή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτή που θα αποσυμπιέσει την κατάσταση, γιατί ο γραμματέας, ο οποίος στην κοινοβουλευτική ομάδα ασκεί καθήκοντα ανάλογα με αυτά του Προέδρου, που όσα του έχει χωρίσει ο Πρόεδρος τέλος πάντων, και θα μπορούσε να κάνει δεκτό το αίτημα του Παύλου Πολάκη για να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά από εκεί ο Παύλος, εφόσον κρίνει, να θέσει υποψηφιότητα για να εκλέγει πρόεδρος. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθήσαμε κατά γράμμα, έχει την έγκριση της Προεδρίας της Βουλής και με την συνένεση βεβαίως, με την επίνευση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, και αυτό έγινε. Σκέφτεστε να είχαμε εκλέξει έναν πρόεδρο αποκλείοντας τον Παύλο Πολάκη υποχρεωτικά, γιατί δεν ήταν μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο νέος πρόεδρος θα είχε υπονομευθεί εξ αρχής, γιατί θα θεωρεί το ότι μεθόδευσε τον αποκλεισμό του Παύλου Πολάκη αφενός. Εάν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη, έπρεπε να δεχθεί τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, να παραιτηθεί και να πάμε εκ νέους
0: εκλογή.
1: Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έχουμε τα χίλια προβλήματα που έχουμε, δεν θα βάζουμε τα χεράκια μας, θα βγάζουμε τα ματάκια μας. Και εκ των υστέρων τώρα, εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις ότι άλλο έπρεπε να γίνει και τα λοιπά, παραβλέπουν την κατάσταση, τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κόμμα σήμερα.
0: Τώρα, πάμε σε αυτό που λέτε, κύριε Ξανθόπουλε. Βλέπουμε αποχωρήσεις βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις. Εντάξει, το να παραιτηθεί ένας βουλευτής και να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, και να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι ανεξαρτητοποιήσεις οι οποίες γίνονται τώρα, πώς τις κρίνετε, πώς τις βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μας αυτή τη ζωή πορεύεται και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό του βίο με το αξιακό του φορτίο. Έτσι κρίνουν οι συνάδελφοι, οι σύντροφοι, έτσι κάνουν. Εγώ και μάλιστα θυμηθείτε ότι όλοι εμείς όταν έφυγαν αυτοί της νέας αριστεράς οι σύντροφοι και κρατήσαν τις έδρες τους, λέγαμε ότι οφείλουν να επιστρέψουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ, το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Σήμερα λοιπόν επιλέγουν να κάνουν αλλιώς. Είναι υπόλογοι απέναντι στον εαυτό τους, στη συνείδησή τους, και βέβαια θα τους κρίνουν οι πολίτες. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Και τώρα από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι συγκρονώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Ήσασταν 7, ενώ ακόμα και με τις αποχωρήσεις, το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή, μετά τις αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποίησης, παρετήσεις, είναι 17, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είμαστε 17 άνθρωποι, εκ των οποίων 7 ήλθαν και ψήφισαν σε αυτή την κορυφαία
0: διαδικασία 10... για την
1: εκλογή, ναι, γραμματέα της
0: κοινοβουλευτικής. Οι υπόλοιποι 10 δικαιολογούνται να μην έρθουν σε μια τέτοια διαδικασία και σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση.
1: Νομίζω ότι έχουν δώσει ένα σήμα.
0: Ότι θα φύγουν κι αυτοί.
1: Ότι αποστασιοποιούνται. Δεν ξέρω αν θα φύγουν, δεν ξέρω πότε θα φύγουν. Ότι αποστασιοποιούνται από την τρέχουσα συγκυρία. Αυτό μπορώ να πω πολύ συντηρητικά.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω από όλο αυτό, που κρύβεται ο Τσίπρας ή η Αμαλίας ή οτιδήποτε?
1: Όχι, εγώ δεν υιοθετώ τέτοιες συνωμοσιολογικές απόψεις. Ο καθένας μας κρίνεται με βάση, σας είπα, το αξιακό του φορτίο, τον αξιακό του κώδικα. Έχουμε μία εντολή να εκφράσουμε τους ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν σε εκλογές του 23. Από εκεί και μετά, το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά όλους μας, και αυτούς που ήμασταν μέχρι τώρα και αυτούς κυρίως που παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει, ξέρετε, είναι και μια εύκολη λύση αυτή. Δεν την υιοθετώ από θέση αρχής ότι κάποιος άλλος κινεί τα νήματα, αλλά ξέρετε.
0: Γιατί στην τελική ο καθένας εξημών παίρνει την απόφαση, έτσι, οπότε παίρνει και την ευθύνη της απόφασης.
1: Είναι και, ξέρετε, και είναι και μια εύκολη λύση, διότι κάποιος άλλος κινεί τα νήματα κτλ. Όχι. Αυτό που γίνεται εξαιτίας των αδυναμιών, ανεπαρκειών, μικρομεγαλισμών που επικράτησαν στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και δημιούργησαν αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις. Δεν μπορώ να αγνοήσω τις δικές μας ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ και να λέω υπάρχει κάποιος ο οποίος στο παρασκήνιο κινεί τα νήματα και λέει σήμερα θα φύγει ο Παναγιωτόπουλος και αύριο θα φύγει ο Ξανθόπουλος και μεθαύριο θα φύγει ο Ταδόπουλος. Μακριά από μένα αυτού του τύπου προσεγγίσεις. Θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή, θα πω την άποψή μου εν πάση περιπτώσει. Το Σάββατο έχουμε Κεντρική Επιτροπή, θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα.
0: Εδώ τώρα, για να δούμε και την επόμενη μέρα και όλη αυτή η διαχείριση που είναι πολύ κρίσιμη και οι αποφάσεις αυτές θα κρίνουν βέβαια το πώς θα πορευτεί και αν θα αλλάξει σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρούονται δύο απόψεις από ό,τι καταλαβαίνω. Η μία είναι για μια συλλογική ηγεσία και η άλλη είναι πάμε στα όργανα να εκλέξουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γραμματέα του κόμματος και συνέχεια και πρόεδρο του κόμματος. Εσείς τι άποψη έχετε, γιατί βλέπουμε ότι αρχίζει και υπάρχει και μία ένταση ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Χθες ο κύριος Πολάκης ζήτησε μάλιστα την απόσυρσή της. Οικειοθελώς να αποσυρθεί ώστε να είναι αυτός πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Καταρχάς δεν συμφωνώ με τον Παύλο, με την έννοια ότι ο καθένας μας έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος στα όργανα και στις διαδικασίες που αυτός κρίνει. Δεύτερον, δεν έχω καταλάβει, η αλήθεια είναι ότι έχω τόσο πολύ φόρτο με τις κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις και που απορρέουν και επιπλέον από την ιδιότητά μου ως προεδρεύοντος κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε δεν έχω επεξεργαστεί την πρόταση περί συλλογικής ηγεσίας, τι ακριβώς περιλαμβάνει και πώς το εννοούν οι σύντροφοι που το λένε. Θα είμαι στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, θα ακούσω τις τοποθετήσεις τους και να είσαι σίγουρος ότι και θέση θα πάρω και θα την εκφράσω δημόσια.
0: Αυτό που είπε ο κ. Πολάκης, ότι μόνο αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στη Βουλή με ένα ποσοστό καλό, πώς το ακούτε?
1: Ο βολονταρισμός είναι κρίσιμος και χρήσιμος στην πολιτική και η αυτοπεποίθηση που αναδίδει ο Παύλος Πολάκης είναι εξαιρετικά απαραίτητη για να αναλάβει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο. Τον τελευταίο λόγο βεβαίως θα τον έχουν οι πολίτες και μέχρι να πάμε στις εκλογές πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και κυρίως να δούμε τι γίνεται με το κόμμα, τι γίνεται με την κοινωνία, πόσο πιστικοί είμαστε σε αυτά που λέμε και τα υπόλοιπα θα έρθουν μετά.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε τον κύριο Ξανθόπουλο, αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει έντονη δόση παρασκηνίου και γι' αυτό που είπα ότι ποιοι, τέλος πάντων, πίσω από τις πόρτες προσπαθούν να τελειώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων, με αυτή τη στάση αναμονής, της αποστασιοποίησης, της αποχώρησης, της εξαρτοποίησης. Ρε παιδιά, άμα θέλετε να φύγετε για να πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παραιτηθείτε. Και το πιο έτσι, σωστό και δίκαιο είναι οι έδρες να πάνε στο κόμμα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα η ανεξάρτητη. Σιγά ρε παιδιά, εσείς ανεξάρτητοι βγήκατε. Δηλαδή, όλοι εσείς που είσαστε τώρα ανεξάρτητοι, αν κατεβαίνατε στις εθνικές εκλογές, τι θα παίρνατε, αν δεν είχατε την ομπρέλα των κομμάτων σας που κατεβήκατε. Όπως επίσης δεν συμφωνώ με αυτές τις μετακινήσεις. Φεύγει ο ένας από εδώ, φεύγει ο άλλος από εκεί. Λοιπόν, και πάει σε άλλο κόμμα, μετακινείται η έδρα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν μέσα στο Σύνταγμα για το που ανήκει η έδρα. Η έδρα ανήκει στον βουλευτή, οπότε κάνουν χρήση αυτής της διαδικασίας και τελειώνει η παράσταση. Κουβαλάνε τις έδρες τους από εδώ και από εκεί. Όμως, από την άλλη, υπάρχει και το εσωτερικό ζήτημα, όπου εδώ αυτό το θέμα της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και ο κ. Ξανθόπουλος, πώς θα είναι ακριβώς. Υπάρχει μια παραπομπή ιστορική στο παρελθόν, αλλά δεν ξέρω αν αυτό δίνει μια απάντηση ή απλώς κάποιοι θέλουν να μοιράσουν θέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στη φάση να μοιράσουν θέσεις, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι αυτοί οι βολονταρισμοί. Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση του κυρίου Ξανθόπουλου, ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και όλοι οι υπόλοιποι παραιτηθείτε γιατί εγώ μόνο μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και απαιτούν άλλες λειτουργίες. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μπαίνει σε μια... έχει μπει εδώ και πολύ καιρό σε βαθιά κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπαίνει πια στην τελική ευθεία της κρίσης και εδώ θα κριθεί, στην κάλπη προφανώς, αν θα είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε, μην το ξεχνάτε, αυτή τη χώρα σε μια πολύ κρίσιμη φάση, ή θα είναι η αλλαγή σελίδας. Αυτό θα το αποφασίσουν σε πρώτη φάση αυτοί που έχουν τώρα την εξουσία και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα εκλογής των προσώπων που θα αναλάβουν την ευθύνη του κόμματος, και στη συνέχεια το μήνυμα που θα εκπέμψει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ προς το εκλογικό σώμα, τους ψηφοφόρους, τους δικούς τους, του πρώην, τους νυν ή τους επόμενους, κατά πόσο μέσα στην κάλπη και μετά την κάλπη θα μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα έχει ένα διακριτό πολιτικό στίγμα ή θα εξαϊλωθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Επίσης, η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι, όπως το ακούτε λατινικά, Πράσινο Λάδι App, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 16 Ιουλίου του 2026, στον Alpha Radio 989, τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου και στον Αριστίδη, ο οποίος μου λέει τι εμπιστοσύνη θα έχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή τους. Κοίταξε να δεις, Αριστίδη μου, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Είναι ντροπή, να, γιατί για μένα είναι αποστασία αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας όρος, γιατί έχουμε και τις ημερομηνίες τώρα, χθες, ημέρα αποστασίας κτλ. Και Χούντας κτλ. Στην Κύπρο, σε διαφορετικές χρονολογίες. Όμως για μένα είναι αποστασία. Γιατί ρε μεγάλε, έγινες βουλευτής και αναγνωρίσιμος, γιατί μπήκες σε ένα κόμμα κάτω από μια παράταξη και απευθύνθηκες και σου έδωσε τη δυνατότητα το κόμμα να απευθυνθείς σε κάποιους ψηφοφόρους του. Και από εκεί να εκλεγείς, να πάρεις αξιώματα κτλ. Και τώρα ξαφνικά λες εγώ μεγάλε βολονταρισμός, εγώ είμαι, εμένα ψηφίσανε. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό σε αυτό που λέει και υποστηρίζει αυτό το υποσυνείδητο στον βολονταρισμό του συγκεκριμένου προσώπου ή των προσώπων που θεωρούν ότι αυτοί μπορούν να κάνουν τα πάντα και η έδρα είναι δική τους και την περιφέρουν από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, αλλά πραγματικά εδώ βλέπουμε την ξεφτύλα. Την ξεφτύλα, το πώς ένα κόμμα διαλύθηκε. Και βέβαια να σας πω κάτι, επειδή διαβάζω τα διάφορα ρεπορτάζ και αυτά και βλέπω, είναι άδικο να γράφουν κάποιοι και να υποστηρίζουν ότι αυτοί που είναι σήμερα και προσπαθούν να σώσουν το ΣΥΡΙΖΑ τον φτάσαν σε αυτό το σημείο. Όχι, αγαπητοί μου. Συγγνώμη, σε αυτό το σημείο δεν τον έφτασαν αυτοί. Έτσι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία και το τι ακριβώς έγινε. Και μεγάλη ευθύνη για την κατάτεια του ΣΥΡΙΖΑ φέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος έχασε τις εκλογές του 23, είπε φεύγω. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Μην τα ξαναπούμε. Και μετά έγραψε ένα βιβλίο και μετά τους είπε αντίτε από εδώ. Δεν σας θέλω και αν θέλετε κατά μόνας θα επιλέξω εγώ ποιον θα πάρω. Επιλογές δικές του ήταν όλοι αυτοί. Το κόμμα αυτός το ανέδειξε. Θα μπορούσε να το ξαναφτιάξει το κόμμα ενδεχομένως. Δηλαδή φτιάχνοντας ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 πιστεύει ότι ο κόσμος τρώει σανό και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Διαβάζοντας τις λίστες με τα στελέχη δεν ξέρει ότι δεν ξέρουν στην κοινωνία, στο οικοσύστημα του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι τα στελέχη που ακολουθούν τον Τσίπρα. Και αύριο θα βάλει όλους αυτούς υποψήφιους βουλευτές στις περιφέρειες. Δηλαδή αυτούς τους τύπους που το παίζουν ότι δεν τους αρέσουν οι διαδικασίες. Πότε ακριβώς μάθανε ότι δεν τους αρέσουν οι διαδικασίες? Πότε τους ξύνησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όταν γινόταν το συνέδριο στον Μπουζουξίδικο δεν τους ξύνησε? Όταν κάνανε όλες αυτές τις διαδικασίες και εκλογής από τη βάση και όλοι αυτοί. Προσέξτε και η υποκρισία που υπάρχει. Κάποιοι μιλάνε για τον ευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για τον Κασελάκη. Αυτοί όλοι που λένε όλα αυτά, τότε αν πάτε πίσω, θα δείτε δηλώσεις υποστήριξης στον Κασελάκη που τώρα το παίζουν μιμουάπτου και ξέρω εγώ πολιτικής ανωτερότητας. Αυτοί τώρα που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και στήριξαν τον Κασελάκη και τον καθαίρεσαν μετά και τώρα βρίζουν και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος για ποιο λόγο δεν πήγε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος κόμματος, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος εκδίωξε το σατανά που μπήκε μέσα στην ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κασελάκη δηλαδή, για να σώσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον έφτασε στο 1,5% και μετά παραιτήθηκε και τώρα λέει «Α, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και δεν πάει και ακούγεται ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί το Σάββατο πριν τις εξελίξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα». Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρή πολιτική αυτή που θα ζητήσουν αύριο την ψήφο του ελληνικού λαού και την ψήφο των ψηφοφόρων της αριστεράς στο κόμμα του Τσίπρα ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δηλαδή, πόσο πιο γελοί μπορούν να γίνουνε. Καλημέρα Δημήτρη μου. Με τον Πολάκη πρόεδρο στη Βουλή δεν θα μπουνε. Σε κομμάτι παράσταση του Σεφερλή σίγουρα. Τι να σου πω, ρε Δημήτρη. Κάτσε ο Μιχάλης. Μιχάλης, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω το επώνυμό σου. Μιχάλης. Το κράτος με αναγνωρίζει ως. Με αναγνωρίζει ως τρίτεχνη οικογένεια, αλλά δεν μου βγάζει κάρτα τρίτεχνου. Με υποχρεώνει να βρω το σωματείο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, θα μου το πεις. Η Ντίνα μου λέει την ντροπή που θα ένιωθαν οι σύντροφοι Φλωράκης Κύρκος που μαζί ιδρύσανε το συνασπισμό της αριστεράς και της Προέδρου, μπας και ανασάνει επιτέλους αυτός ο ταλέπρος λαός, πώς κατάντησαν κάποιοι σαν τον Πολάκη Δούρου, τον Παπά και άλλους εκλεκτούς συντρόφους το ΣΥΡΙΖΑ, μεριμνώντας μόνο για γαρέκλες. Ντίνα μου, έχεις δίκιο σε ένα κομμάτι. Γιατί βάζεις τις ευθύνες του Τσίπρα. Αυτοί φταίνε που κατάντησε εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνώ μαζί σου, Ντίνα μου. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, κάνεις εύστοχα, στέλνεις εύστοχα μηνύματα, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο Πολάκης Δούρου και ο Παπάς που κατάληξε εκεί που κατάληξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ήταν η ηγεσία η οποία αποφάσισε τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να μην ξεχνάμε και αυτά που ξέραμε. Έτσι. Λοιπόν, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όσοι ήταν στην ηγεσία του και αυτοί στο κομμάτι που τους αφορούσε, η Δούρου δεν ήταν στο σκληρό πύρινα της ηγεσίας, δεν διαχειρίστηκε το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, ήταν στην περιφέρεια. Ο Πολάκης και ο Παπάς είχαν ευθύνες προφανώς, γιατί ήταν στο στενό πυρήνα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσιζαν, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το πώς οδηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που οδηγήθηκε είναι νομίζω γραμμένη η ιστορία του. Μην βλέπουμε τώρα την τελευταία φωτογραφία που υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο. Και μην ξεχνάτε, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-949-88-989-89 και το email μας ο neara@alfaredio989.gr. Η Ντίνα μου λέει ναι, γιατί από όταν πήρα την εξουσία το 2015 άρχισε να πριονίζω την κυβέρνηση του Τσίπρα. Ποιος την πριόνιζε, Ντίνα μου? Υπουργοί ήταν αυτοί. Στο σκληρό πυρήνα αποφασίζανε. Και ο Παπάς και ο Πολάκης. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή ο Τσίπρας ήταν αμέτωχος από όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα τη μάχη της ΔΕΘ. Και υπάρχει μόνο μία λέξη, οικονομία, παιδιά. Η κυβέρνηση θέλει να μετατοπίσει τη συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μπαίνουν σε μία διαδικασία προσφορών, αν και έχουμε, πώς το λένε, περίοδο εκπτώσεων. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Υπάρχει, παιδιά, πλειοδοσία μέτρων, μας αγαπάνε. Σας είπα ότι θα έρχονται και στις παραλίες να μας αλήφουν λάδι, να μην καούμε από τον ήλιο. Ο καθένας θα δίνει, όμως εδώ θα πρέπει να τελειώσει λίγο το παραμυθάκι. Γιατί ρώτησα χθες στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό απευθύνθηκε και σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να καταθέσουν, παιδιά, τα προγράμματά τους, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και νόμος πια, ότι πρέπει τα προγράμματα να πάνε. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, γιατί όλοι δίνουνε, αλλά όταν τους λες από πού θα πάρεις, σου λένε κάτι περί διαφθοράς, περί αυτό. Ναι, παιδιά, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει όλο αυτό. Αυτό είναι το μόνιμο αφήγημα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην μεταπολίτευση. Ότι υπάρχουν λεφτά. Το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου στην κρίσιμη στιγμή της κρίσης και είδαμε πού βρήκε τα λεφτά. Δεν τα βρήκε πουθενά, έκοβε συντάξεις. Χάσανε οι συνταξιούχοι, έχουν χάσει όλη αυτή την περίοδο πάνω από 90 δισεκατομμύρια. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι οι μόνιμοι χαμένοι από αυτή την ιστορία και κανένας δεν τους επιστρέφει τα κλεμμένα, γιατί αυτά είναι ακλεμμένα από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τις συντάξεις τους κτλ. Κτλ. Όμως, εγώ θέλω να ξέρω ότι μεγάλε μοιράζεις αυξήσεις, ωραία, 500, 600, 700, 800 ευρώ, από πού θα τα πάρεις? Θα τα πληρώσει πάλι ο μικρομεσαίος? Γιατί δεν πρόκειται να τα πάρεις ούτε από τους υπερπλούσιους, ούτε από την πάταξη της διαφθοράς. Γιατί δεν είναι μόνιμη πηγή. Ό,τι είναι να κάνεις, δηλαδή ακόμα και να πας να φορολογήσεις κάτι που θεωρείς ότι είναι το φοβερό και ότι είναι αυτοί που έχουν τα λεφτά, οι λεφτάδες, τσουκ, θα φύγει. Έτσι. Ενώ θα μπορεί να σου αποδώσει περισσότερα με άλλους έξυπνους τρόπους. Άρα τώρα μέχρι το φθινόπωρο προετοιμάζονται όλοι για το δικό μας πορτοφόλι, το χαϊδεύουν το πορτοφόλι. Βέβαια τώρα, προσέξτε, θέλουν να το γεμίσουν. Προσέξτε τι γίνεται. Το γεμίζουν με λόγια πριν τις εκλογές και το αδειάζουν με πράξεις μετά τις εκλογές. Άρα πρέπει να έχετε το νου σας. Εδώ το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Είναι υψηλές τιμές, είναι αυτό που γίνεται με την εσωκέρδεια και βέβαια όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα. Και εδώ πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ποια είναι η εναλλακτική πρόταση. Γιατί τώρα εδώ γίνεται μια ιστορία η οποία ισχύει στη μεταπολίτευση. Εγώ παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις πολλά χρόνια τώρα. Όσα χρόνια κάνω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάντα απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί λένε ότι υπάρχει κλίμα να φύγει η κυβέρνηση. Πάντα απέναντι στο ποσοστό της κυβέρνησης σπυρώνονται όλοι οι αντιπολίτευσες που λένε να φύγει η κυβέρνηση. Αν το αθροίσεις αυτό, ακόμα και στο 40 υπήρχε ένα 60% που θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Την ψήφισε το 40 και έγινε κυβέρνηση. Αυτό προφανώς σε εκτός εκλογικού κλίματος μπορεί να μειώνεται ή όχι. Και να σου λέει ότι ναι, το 70% θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Ωραία. Αυτό το 70% πώς ακριβώς κρίνει την αντιπολίτευση? Χειρότερα από την κυβέρνηση. Και το 70% λέει, ας πούμε, ο Ορέστης Παπάς θα είναι πρωθυπουργός. Όχι, δεν συμφωνούν. Άρα τι θα γίνει? Επειδή υπάρχει, το ίδιο πράγμα έγινε και στα δημοψηφίσματα. Όπου ήταν μέσα όλοι. Από τη Χρυσή Αυγή μέχρι, δεν ξέρω εγώ, την αριστερά. Το θέμα είναι εδώ κατά πόσο μπορούμε να καταλάβουμε ότι το πολίτευμα που έχουμε και οι εκλογές είναι μια συγκριτική διαδικασία στην επιλογή πρωθυπουργού και κόμματος που θα μας κυβερνήσει. Και αυτό θα κριθεί στις εκλογές και στις κάλπες. Ό,τι και αν λένε, ό,τι και αν έχουν ως αφήγημα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μας, έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα. Εκεί έξω έχει κίνηση, έχει αυτά.
1: Έχει πολύ κίνηση. Δεν έχει φύγει κανείς.
0: Να σου πω κάτι, η Λένα Βασιλάκου που είναι? Έχει αφήσει κανένα μήνυμα, τίποτα, να ξέρουμε που κυκλοφορεί?
1: Μας άφησε.
0: Μας άφησε.
1: Όχι, θα επιστρέψει.
0: Όχι, θα επιστρέψει.
1: Πρέπει να φύγω κι εγώ. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε. Θα δούμε. Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας και εσείς εκεί έξω ψυχραιμία και υπομονή. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο μέρα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μεγάλο ποτηλιάρισμα και στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακιδίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Οικογενειακή τραγωδία στην άσφαλτο. Τη ζωή τους έχασαν Μολδαβοί τουρίστες σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνία στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο όχημα. Από τη σύγκρουση, τη ζωή τους έχασαν ακαριαία 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών βρέφος που βρισκόταν στο αυτοκίνητο, ενώ ο 35χρονος οδηγός και πατέρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο άφησαν και δύο γυναίκες στη Λέσβο, στο δρόμο Παναγιουδίας Μόριας, στο σημείο του οδικού δικτύου, όπου πριν από περίπου ένα μήνα δύο νέοι είχαν επίσης χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων την νύχτα ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στο Ιράν η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου απάντησε το Ιράν. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τόνισε ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί ασκούν πίεση στην Ιρανική πλευρά. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε επίτευξη συμφωνίας είτε συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις. Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούνται από τα ξημερώματα στην Γλυφάδα λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Οι ψεκασμοί γίνονται σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας, ενώ όπως τονίζουν οι αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης ότι κατά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν εμφανιστεί ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδού με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Στην επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το Σάββατο αναμένεται να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου. Διεκδικητές της Προεδρίας, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Κύκλοι από το περιβάλλον του κ. Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει και οθελώς και συνενετικά την υποψηφιότητά της. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία καθώς και από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Μέχρι σήμερα το βράδυ θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 50 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της Ουκρανικής επικράτειας. Στο Κίεβο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι, θα ταξιδέψει σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, κ. Στάρμερ, σε μία από τις τελευταίες επισκέψεις του ως ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2-1 επί της Αγγλίας, η Αργεντινή κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρο στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Χρύσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
13: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Να μιλάνε με... δεν ξέρω πού τα λένε αυτά και υπάρχει ανοχή, εγώ δεν έχω τέτοιες ανοχές. Άμα θα μου πεις ότι οι χολύπτες συγκεκριμένοι είναι εκείνο, θα μου πεις τα ονόματά τους. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή να ξέρει και ο κόσμος ποιους κατηγορείς. Γιατί αύριο θα έρθεις κυβέρνηση, δεν θα κάνεις κάτι και θα μου λες, εγώ δεν είχα πει γι' αυτό, ναι. Είχα πει για γενικό.
17: Για τα κακά δηληστικά.
16: Έλα μωρέ τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολύ κουραστικό αυτό. Δηλαδή, αυτό το παραμύθι που πουλάνε στον κόσμο για να λαϊκίσουν και να πείσουν του. Εντάξει τώρα, δεν γίνεται έτσι. Δεν ήξερε, λέει, ποια δηληστήρια έχει η χώρα. Και

0: Πες πάνε, γιατί συνήθως εδώ είναι σε άλλη φάση. Τα μηνυμένα σου στρα για σήμερα τραγουδίτα, αλλά είναι για αύριο όλα. Γιατί αύριο σου έχω στείλει ένα εμπόρευμα πολύ δυνατό.
1: Musical θα είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η τελευταία μέρα της περίοδου, γιατί ξεκινάμε 7 κανονικό πρόγραμμα, αλλά 6 του μηνός Σεπτεμβρίου θα είμαι θα εδώ, είναι η ΔΕΘ. Και θα έχει πάει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης που λέει θα μοιράσει φράγκα. Λοιπόν, θέλω να δω τι φράγκα θα μοιράσει. Γιατί
2: να πάρουμε σακούλες.
0: Και είπα και στη διοίκηση να ανοίξει τίποτα αφηρίδες για να τα βάλουμε μέσα. Γιατί
1: πάντα είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι, ένα πρόβλημα που θα τα βάλω, που θα τα βάλω, που θα χωρέσουν. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν είναι τα ρεγιστήρια στην Ελλάδα. 2 ήταν. Δεν ήταν 22. Απλώς πρέπει να καταλάβουν που τα λένε τις μπούρδες που λένε. Ναι, παιδιά, καταλάβετε ότι η κρίση δημιουργεί άλλου είδους συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και στην επιχειρηματικότητα και παντού. Δεν θέλετε την επιχειρηματικότητα, τραβάτε αλλού. Τραβά στην Κούβα που πήγανε και άλλοι. Του Κουκουέ. Πήγανε στην Κούβα. Οκ. Τους αρέσει η Κούβα. Εντάξει. Και εμένα μου αρέσει η Κίνα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, χαλάσουμε τις καρδιές μας. Λοιπόν, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο, σας έχω στείλει για σήμερα ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούριο, νομίζω, έτσι δεν είναι. Καινούρια εκδοχή, να πούμε. Παλιό είναι, ναι, αλλά είναι σε άλλο πακέτο, να πούμε. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Εσύ μην ασχολείσαι.
1: Όταν είναι να μου πει.
0: Δεν είναι Χατζηδάκη.
1: Ποδόσφαιρο, ιδέες. Είδες πώς σου φάνηκε.
0: Είπα, πιάστηκε η καρδιά μου, γιατί ήμουν με την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Μέση είναι μεγάλος παίκτης τώρα. Τι να κάνουμε. Ένας άνθρωπος αλλάζει τα πράγματα. Αυτό είναι παράδειγμα και για τη ζωή. Ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ένας. Έκανε δύο μπαλιές και μπήκανε δύο γκολ. Γιατί από αυτόν μπήκαν τα δύο γκολ. Έτσι δεν είναι. Και ειδικά η δεύτερη σέντρα που έκανε με την κεφαλιά που βάλε άλλο στον γκολ ήταν τρομακτικό. Είναι τεράστιος παίκτης. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Πάντα το πίστευα αυτό και το απέδειξε και χτες. Και θα δούμε στον τελικό τι θα γίνει. Τώρα ο τελικός είναι με την Ισπανία. Είναι δύο ισπανόφωνες ομάδες που θα παίξουν στον τελικό.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι θα μιλάνε και μεταξύ τους.
0: Ναι, έχουν πιτσιπίτσι. Ναι.
1: Το πιτσιπίτσι δεν ξέρω τι θα λέει.
0: Μπορούν να συνοηθούν, δεν είναι.
1: Αλλά
0: θα είναι μεγάλο μάτσο αυτό. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Κυρίως σαν ομάδα περισσότερο καλύτερη είναι η Ισπανία.
1: Πώς το, τώρα έτσι όπως το βλέπεις, με ποιον είσαι? Είπαμε, χθες ήσουν με την Αγγλία.
0: Όχι, δεν είμαι με κάποιον.
1: Με κανέναν από τους δύο.
0: Δεν μπορώ να είμαι με κάποιον, αφού ήμουν με την Αγγλία ή πια με τον γάλα κρύο.
1: Εγώ θέλω να είμαι με τη χρεοκοπία την επαναλαμβανόμενη.
0: Την στο Αργεντινού, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέλω να δω ένα πολύ καλό μάτς και από το Μέση κυρίως να βάζει γκολ, να ευχαριστηθούμε, να έρθει το 6-5 ας πούμε. Και από το Γιαμάλα δεν έρθει 6-5 ας πούμε.
1: Δεν έχει όμως κάτι, εγώ δεν βλέπω δοσφορό. Αλλά ως άσχετη, σου έρχεται να πανηγυρίσεις ρε παιδί μου όταν αυτός ο άνθρωπος βάζει γκολ.
0: Είναι τεράστιος.
1: Είναι πολύ μεγάλη στιγμή δηλαδή. Και άσχετος να είσαι, σε συνεπέρνει αυτό το φαινόμενο.
0: Λοιπόν, ρώντας αυτά, το 90% πρέπει να μιλάτε σε άθλιες πρακτικές θέμα της κυβέρνησης, βγάζετε σε μπάθη. Άσε μας μωρέ, τώρα βγάζουμε μπάθη για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Για να βγάλουμε μπάθεια για ένα κόμμα πρέπει να υπάρχει κιόλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε από μόνο τον αυτοκτονήσει. Πλάκα μου κάνεις τώρα ρε Σιγιάννη, άσε με να πούμε. Α, βγάλω μπάθεια για το ΣΥΡΙΖΑ, κόπτω με εγώ, ποιο θα είναι κυβέρνηση νομίζεις. Εμένα το μόνο πράγμα που με πάει είναι τι ώρα θα φύγω την Κυριακή. Και εσύ μου λες.
1: Νομίζω είσαι ίδια.
0: Έχω βγάλει και ένα παλιωστήριο, θα φύγω. Αλλά εντάξει τώρα. Με νοιάζει εμένα αν θα βγει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, αν θα βγει κυβέρνηση ο Τσίπρας.
1: Θα αλλάξει η ζωή μας πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Τι να σας πούμε, δηλαδή θα ερχόμαστε εδώ χωρίς τη λιμουζίνα και θα στεναχωρηθούμε.
0: Εντάξει, βγάζετε μπάθεια στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα. Και σας τα λέω αυτά, όχι γιατί έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαι υπέρ των κομμάτων. Έλα τώρα, δεν έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και είσαι υπέρ των κομμάτων που υποστηρίζουν την ιστορία μας, την πίστη και τις παραδόσεις μας. Όπως βγάζουν άκρη συνεχώς τα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζει ο Μητσοτάκης. Δεν πάω να πέσει ο Μητσοτάκης. Τι μου το λες εμένα, εσύ θα πάω να ψηφίσει, εγώ θα πάω μόνος μου. Εντάξει τώρα. Ο Ιμπερόπουλος συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Μεταφορών. Θετικό ότι δεν δέχτηκε. Ότι τον δέχτηκε, όχι όπως ο ακατονόμαστος, εντάξει. Καλύτερα. Καλημέρα σε όλους. Έχω ένα μπαούλο που το έχει φέρει ο παππούλης μου από την Αμερική. Το ετοίμασα, ξεσκόνησε μου, είπε ο Γιουργάκης ότι λεφτά υπάρχουν. Δεν κατάφερα να το γεμίσω. Τώρα θα το ετοιμάσω. Ετοίμασε το, Θανασία. Έρχεται πολύ χρήμα. Καλημέρα με τον Πολάκη πρόεδρο στη Βουλή. Δεν θα μπουν σε κομμάτι.

0: παράδοση του Σεβερίνη, σίγουρα δεν το ξέρω τι θα γίνει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Και μόνο με το ξεκίνημα των χαρτιρετών μας φτιάχνει τη διάθεση. Αύριο έχουμε πολλή μουσική. Θα την ακούσετε τη μουσική που μας αρέσει δηλαδή και έχει να κάνει με την Ελλάδα. Τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι όμως που είναι άσχετο. Είναι ψιλοκαλοκαιρινό, ρομαντικό.
1: Τι έπαθες?
0: Τσιμιζιλωτό λίγο, ναι.
2: Δίπλα σου άλλη.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε. Περί καλοκαιριού δηλαδή. Λέει και άλλα πρόστιχα, αλλά δεν τα ξεπερνάω.
1: Δεν τα
0: ακούμε καθόλου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα με πολλούς συναδέλφους. Για πάμε, κύριε Τάση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε, εννοείται, τηλεφωνικά τον συνάδελφο Δημήτρη Τάκη από το newpost.gr και του χρόνου θα είναι μαζί μας εδώ στην οικογένεια του Α989.
1: Ναι, τον συναντάμε και στο Αφού Μιλάω που μπορείτε να βάλετε να δείτε τις συζητήσεις μας.
0: Δεν θέλω να συζητάω αυτά.
1: Το συζητάω εγώ, πειράζει. Εντάξει, έχουμε όμως αυτές.
0: Θα είναι μαζί μας εδώ του χρόνου. Λοιπόν, έλα Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γενικώ συναντιέμαστε παντού. Αυτό είναι το βασικό και το σημαντικό. Καλημέρα.
0: Το πρόβλημά μου εμένα με εσάς όλους, ας πούμε. Αυτές οι αναστροφές με έχουν καταστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να γράφει σήμερα στον υπόστο ένα θέμα περί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Ναι, ας το δούμε λίγο σφαιρικά. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κοίταξε.
0: Κατά την κρίση σου και το ρεπορτάζ που έχεις εσύ. Δηλαδή,
2: ναι, και το βλέπω και γενικώς να συζητείτε πια τις τελευταίες ώρες. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να εκλεγεί, μπορεί να εκλεγεί μόνο από τη βάση, με βάση το καταστατικό. Τώρα μέσα στον Αύγουστο να κάνεις εκλογές για από τη βάση, έχουν φύγει που έχουν φύγει οι περισσότεροι, θα είναι τραγικό ως θέαμα. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνει η εκλογή μέσω των βουλευτών όσοι έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι αντικαθίστανται από αυτούς που παρετούνται. Υποψήφιοι, όπως γνωρίζουμε, είναι δύο, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, μια και ο κύριος Παπάς επιλέγει το ρόλο του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, του Γενικού Κουμανταδόρου του κόμματος, να το πω έτσι. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί οι συνέπειες της εκλογής στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι άμεσες και προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι η μεγάλη βάση των ψηφοφόρων του, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, προέρχεται από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό λεπτό εδώ. Άρα, τώρα, μισό λεπτό,
2: ναι.
0: Μισό λεπτό εδώ, γιατί εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα. Άρα, όπως το λες εσύ και όπως το λέει και το ρεπορτάζ που διαβάζω γενικώς, όλοι αυτοί που πάνε στο Τσίπρα δεν είχαν καμιά ιδεολογία αριστερού με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν έχει μια ιδεολογία αριστερός με ένα κόμμα, μένεις εκεί που είσαι. Δεν σημαίνει ότι φτιάχνει δίπλα κάποιος άλλος και πας. Άρα, στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε γιατί βλέπουν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει μέλλον να. Στον Τσίπρα, δηλαδή, έχει μέλλον να βγουν βουλευτές, γι' αυτό πάνε. Ιδιοτελές είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει καμία σχέση με ιδεολογία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Γιατί ο πραγματικός αριστερός δεν φεύγει από το κόμμα του να πάει δίπλα, επειδή έφυγε ο αρχηγός του κόμματος. Αυτό είναι πρωτοφανές για την αριστερά, λέω τώρα, έτσι. Πώς το έχουμε μάθει.
2: Τους ψηφοφόρους.
0: Δεν ξέρω με τους ψηφοφόρους.
2: Όταν βλέπεις ότι ένα κόμμα δεν έχει πιθανότητα ούτε καν να μπει στην Βουλή, λες κάτσε να πάω με κανέναν άλλο.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Αυτή το διαλύσανε το κατάστημα τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ποια ιδεολογία τώρα, και μπουρδε.
2: Οι υποψηφιότητες είναι δύο. Είπαμε, του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Και εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδιαφέρονται και στην ΕΛΑΣ για το ποιος θα εκλεγεί. Διότι εκτιμούν πολύ ότι αναλόγως του ποιος θα εκλεγεί, θα επηρεαστεί και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν θα διατηρήσει τα ποσοστά του, θα τα μειώσει ή θα τα αυξήσει. Τι εννοώ. Η επιλογή του κυρίου Πολάκη, που είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει συγκρουστεί ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, τον έχει διαγράψει μια φορά, ασχέτως αν τον επανέφερε, είναι μια επιλογή που θα δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Τσίπρα να πει: ορίστε, εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, αυτό το κόμμα εξέλεξε τον κύριο Πολάκη, με τον οποίο πια εγώ έχω διαχωρίσει πλήρως τη θέση μου και τα τσανάκια μου. Και όχι μόνο αυτό, μιλούσατε εσείς για τον πολακισμό, και εγώ προσθέτω στον πολακισμό και τον αδονισμό, για να δείξω τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Άρα, με την εκλογή Πολάκη, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει καμία σχεδόν απώλεια στο κόμμα του, τουναντίον θα χρησιμοποιήσει αυτή την εκλογή για να πει ότι εγώ είμαι κάτι τελείως διαφορετικό, άρα ΣΥΡΙΖΑ για μένα δεν υφίσταται και δεν υπάρχει. Η εκλογή της κυρίας Δούρου βάζει τα πράγματα σε μια άλλη τροχιά. Γιατί? Πρώτον, η κυρία Δούρου δεν έχει σχέση με τον κύριο Πολάκη. Είναι ένα άλλο άτομο, έχει ένα συγκροτημένο λόγο, πιο ήπιο, πιο διαλλακτικό. Ήδη προχθές που την είχαμε στο Action 24 είπε ότι αν η ίδια εκλεγεί θα κάνει μια προσπάθεια να βρει ένα momentum συνεννόησης και με το Πασό και με άλλες δυνάμεις. Μίλησε για ενότητα, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δηλαδή μίλησε ακριβώς απαντώντας σε όλες τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας το προηγούμενο διάστημα για το πρώην κόμμα του. Κατά την εκτίμησή μου λοιπόν, η εκλογή της κυρίας Δούρου δεν συμφέρει την Ελλάς. Είναι απειλητική προς την Ελλάς. Γιατί μπορεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων που πήγε προς τον κύριο Τσίπρα να επιστρέψει από τη στιγμή που θα δει ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι μπορεί αυτό το κόμμα με κάποιες αξιώσεις να διεκδικήσει ξανά την είσοδό του στη Βουλή και να διατυπώσει ένα λόγο πιο μετριοπαθή, αριστερό αλλά και πιο ουσιαστικό.
0: Άρα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι του χρόνου θα είσαι εδώ να μαζί μας, μία με δύο. Κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, καλό πρωινό.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Στάκης, θα είναι μαζί μας του χρόνου εδώ, μία με δύο το μεσημέρι. Είναι η ανταποκρίτρια εδώ ενός καναλιού, η οποία έχει πέταξει πάνω για κατσαρίδα. Τη δείχνουμε την κοπέλα, τρελάθηκε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Τάκη, καλώς να κολοσσόρισε το Σεπτέμβρη, του λέει. Αλλά ξέρει ότι ο Original Τάκης είναι ένας. Εντάξει, αυτός είναι το πονημό του Τάκης. Το όνομά του είναι Δημήτρης. Λοιπόν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο Τσίπρα και ψηφοδεδίλουν ούτε τον πυρετό μας. Καλημέρα. Συνηθίζετε να λέτε και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απομακρυνθεί από μια συνεχή τοξική καταγγελία και να πάει σε λόγο προτάσεων και προγραμματικό. Έχει προτάσεις και προγραμματικό λόγο. Εδώ και μερικές μέρες έχουν συμβεί τα εξής. Έχει ανέβει κανάλι σε social media με παρουσίαση στο θέσιο με τη μορφή των συνεντεύξεων των στελεχών του. Παρουσίασε σύντομα τις προτάσεις για την επιχειρηματικότητα. Χθες είχε μια εξαιρετική ημερίδα για το σχολείο του αύριο, γιατί τίποτα από αυτά δεν αποτελεί μέρος της ιστορογραφής. Καλημέρα. Εντάξει, δεν το ήξερα εγώ το κανάλι, το μάθω. Να σου πω τώρα, φεύγω. Δεν είμαι εδώ δηλαδή. Ήρθα φουριόζος, λέει. Εντάξει, καλημέρα, Νίκος από το Ναύπλιο. Η άλλη διέλυσε τη χώρα, θα πείτε κάτι. Ναι, ποιοι είναι οι άλλοι, ρε αδερφέ? Θα μου γράφετε τους άλλους εμένα, γιατί δεν θέλω.
1: Να ξέρουμε να πάμε με τους άλλους που δεν την έχουν διαλύσει.
0: Ναι, γιατί άμα τη διαλύσαμε αυτή, να πάμε με τους άλλους.
1: Τους άλλους, είμαστε εμείς απέναντι.
0: Βρέπει μια κυβέρνηση που εσένα σου άρεσε όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά και γράφει την Πρεχριστάκη. Πώς θα γίνει τώρα? Τάσο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε και μηνύματα δικά σας να διαβάσουμε. Το διαβάσαμε αυτό για την κυρία Δούρου που λέει εδώ, ο Δημήτρης ο Κιτσανέλης, που λέει ότι δεν έχει συγκροτημένο λόγο, κυρία Δούρου. Δεν νομίζω ότι δεν έχει συγκροτημένο. Μπορεί να μην σ' αρέσουν οι απόψεις της, αλλά συγκροτημένη τη βρίσκω. Ούτε πολιτικό περιεχόμενο λέει έχει, βάζει υποψηφιότητα απλά για να μην τους πάρει το κόμμα ο Πολάκης. Διάβασα κάπου ότι, δεν ξέρω τώρα, αυτό ήταν κουτσομπολιό πολιτικό, στο οποίο δεν μπορείς πάντα να δίνεις βάση στα ρεπορτάζ αυτά, ότι υπάρχουν πρόσωπα κοντά στον κύριο Πολάκη που έχουν πάει στην κυρία Δούρου και προσπαθούν να την πείσουν να μην βάλει καν υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω.
0: Μα ούτως ή άλλως πάντα δεν συμβαίνει αυτό. Κάποιοι προσπαθούν να αποθαρρύνουν μια προσπάθεια. Ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, μισό λεπτό. Γιατί μου στέλνει ο Προμηθέας, είναι ένας ειδικός ακροατής, ειδική κατηγορία Προμηθέας, μόνος του μία. Και μου λέει ήσουν με την Αγγλία, επειδή στο ποδόσφαιρο ήμουν με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Με την Αγγλία, γιατί είναι φίλοι μας. Έδωναν λίρες στο ΚΚΕ και στους άλλους. Αυτοί είστε. Για τον προσωπικό αριθμό δεν σας ενδιαφέρει. Σας αρέσει να είστε δούλοι και όχι μόνο. Μου γράφει προσωπικά ο Προμηθέας. Είναι ειδικής κατηγορίας. Πάντα διαβάζω αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Βοηθάμε κι εμείς λίγο την κατάσταση.
1: Λοιπόν, έλα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, κυρία Νέγκα.
1: Έχουμε όλη αυτή την ανακατοσούρα
2: στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα στην αριστερά. Και είπα το εξής και θέλω να το σχολιάσεις. Όταν είσαι αριστερός και έχεις μια ιδεολογική τοποθέτηση και έχεις αξίες πάνω σε αυτό, το βάλει, τοποθετήσει τη ζωή σου, δεν φεύγεις από ένα κόμμα που είναι αριστερό, παραμένει αριστερό και πας σε ένα διπλανό κόμμα γιατί μπορεί να εκλεγείς. Ξέρω εγώ, δηλαδή για τον Τσίπρα ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήσουν για το ΣΥΡΙΖΑ, για την ιδεολογία, για την άποψη.
2: Όπως έχουμε καταλάβει όλοι τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν όντως για τον Τσίπρα. Το ξέρουμε αυτό. Είχε φανεί και στις διαδοχικές εκλογές του στην Προεδρία κτλ. Εμένα αυτό δεν με εκπλήσει. Γιατί δεν θεωρώ και τα σπίτια, το θεωρώ εργαλεία για την πολιτική. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα είναι αυτό που λένε, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Εκεί που έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έχει ελάχιστες δυνατότητες να ελιχθεί. Τώρα μεταξύ του Πολάκη και της Δούρου θεωρώ ότι θα κερδίσει όποιος μπορεί πρώτον να εξασφαλίσει κάποιο είδους συμμαχικό σχήμα στο οποίο θα ενταχθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβει στις εκλογές, δεν εννοώ τον Τσίπρα, εννοώ γύρω-γύρω.
1: Ναι.
2: Το είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι αυτός υπέρ του οποίου θα ρίξει το βάρος του ο Νίκος ο Παπάς. Αυτά θεωρώ ότι θα κρίνουνε σε ποιον θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ μίλησα με τον Νίκο Παπά και αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα να είναι η Ρένα Δούρου που μπορεί στη Βουλή να έχει ένα πιο ήπιο λόγο και το επιμένω κτλ. Αλλά για να φέρει κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ ικανός είναι ο Πολάκης.
0: Αυτό άρα λέει, η αρχεία προτείνει.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ένα είδος προσωρινής διαρχίας. Ξέροντας τους ανθρώπους πάντως, δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο είδος σχήμα μπορεί να λειτουργήσει.
1: Όχι, δεν το θέλει, γιατί μίλησα με τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, μου είπαν όχι, δεν συμφωνώ.
2: Ναι, είναι αυτά τα αυτού του είδους. Τα πολιτικές ασκήσεις είναι μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου. Δεν γίνεται τώρα εδώ, γίνεται χαμός.
1: Ναι,
2: σωστά.
1: Μου άρεσε σε συνθήκες εργαστηρίου. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που θεωρώ κρίσιμο, το τι θα μου πεις, γιατί το ξέρεις το χώρο πολλά χρόνια πάρα πολύ καλά. Γιατί πέρα από τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα υπήρξες και βουλευτής αυτού του κόμματος. Έχει μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, ή όχι?
2: Αν έχει μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Δεν όπως... ξέρω ότι έχει. Δεν θεωρώ ότι έχει μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ υπό οποιαδήποτε ηγεσία. Το μέλλον το οποίο θα μπορούσε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει εσείς, αλλά εγώ το έχω προσέξει, ότι εκ των τριών εναπομεινάντων τώρα ο Παπάς και η Δούρου είναι πολύ πιο προσεκτικοί απέναντι στον Τσίπρα και ουδέποτε του έχουν επιτεθεί σε προσωπικό επίπεδο. Mm. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό. Mm-hmm. Άρα το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάποια στιγμή να συγκλίνει με το εγχείρημα Τσίπρα. Τώρα, επειδή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αρκετά παλαιό κόμμα με κάποια σοβαρά περιουσιακά στοιχεία, ενδεχομένως να δοθεί μία μάχη η οποία να είναι λιγότερο μέσα στην πολιτική και περισσότερο οργανωτική, δηλαδή που θα έχει τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα, όπως τα ΜΜΕ και τα λοιπά.
1: Ναι, και το κρακίνητο, έτσι.
2: Ναι, και το κτίριο της Κουμουνδούρου και όλα αυτά.
1: Άρα...
2: Άρα αυτό το οποίο βλέπω είναι προοπτικά και αυτό θα κρυθεί και από το πότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά προοπτικά όλο το σύστημα αυτό θα απορροφηθεί από τον Τσίπρα. Μία ανησυχία την οποία έχω είναι μήπως καταλήξουμε, αλλά αυτό είναι εξωπολιτικό, σε καταστάσεις τύπου δίκη. Αν θα θυμάστε παλιά που ήταν δύο τα δίκη και σκοτώνονταν στα δικαστήρια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το ζήσω και αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως η κατάσταση φαντάζομαι που επικρατεί στον χώρο ούτε και σε σένα όπως και σε πολλούς συντρόφους σου είναι καθόλου ευχάριστη, έτσι. Δεν νομίζω ότι επειδή έφτιαξε κόμμα ο Τσίπρας είστε ευχαριστημένοι για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο υπηρετήσατε πολλά χρόνια, έτσι.
2: Εγώ Τάκη είμαι υπέρ των θεσμών και των συστημάτων με διάρκεια. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχτηκε πριν από 15 χρόνια, δεν πρόφτασε να οριμάσει, δηλαδή έγινε κυβέρνηση πριν καν αποκτήσει κάποια μόνιμα χαρακτηριστικά. Και ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει κυβέρνηση και δύο φορές αξιωματική αντιπολίτευση έχει μια συσσωρευμένη εμπειρία η οποία δεν έπρεπε να πάει στα σκουπίδια, αλλά δεν φταίει ο Τσίπρας γι' αυτό.
1: Ποιο φταίει που διαλύθηκε?
2: Ή τουλάχιστον δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας γι' αυτό.
1: Όταν έφυγε, δεν έβινε ένα σύνθημα που ήξερε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι ο περισσότερος κόσμος προσέγγισε αυτό το κόμμα για αυτόν. Το ήξερε ο Τσίπρας, δεν είναι ανόητος, είναι πολύ έξυπνος. Που σημαίνει δηλαδή ότι φεύγω και διαλύεστε. Πολλοί του επιρρύπτουν ευθύνες προσωπικά του κ. Τσίπρα για αυτήν την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σίγουρα δεν είναι άμυρος ευθυνών ο Τσίπρας, προς Θεού. Κυρίως επειδή εκπαίδευσε όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και οι σύντροφοι που έχουν παραμείνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και ο Παπάς, Δούρου, Πολάκης, όλη αυτή η ομάδα η οποία ήταν η παλιή προεδρική, εκπαίδευσαν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να μην βλέπει κάτι άλλο εκτός από τον Τσίπρα.
1: Σωστό.
2: ΣΥΡΙΖΑ ίσον Τσίπρα, Τσίπρα ίσον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό.
2: Τώρα αυτό το πράγμα έχει γυρίσει και τους δαγκώνει και μας δαγκώνει και όλους μαζί, δηλαδή, γιατί δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση της πολιτικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πολύ τον Γιώργο Κυρίτσης. Αυτό το τελευταίο που είπε ήταν όλα τα λεφτά εδώ.
0: Είναι όλα τα λεφτά από την άλλη εξής, πώς μπορεί να το δει κάποιος. Ο κ. Κυρίτσης βεβαίως θα έχει ζήσει όλα αυτά. Τώρα εγώ είμαι εξωτερικός παρατηρητής. Αλλά κάποιος που τον ακούει λέει, μα ο λόγος που ήταν στο επίκεντρο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ότι δεν ξεχώριζαν με τον ίδιο τρόπο άλλες προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης, θέλω να πω.
1: Οι άλλοι το κάνανε αυτό.
0: Ναι, ωραία, εκπαιδεύσανε και είπανε αυτός είναι η φωτεινή περίπτωση και ο απόλυτος αρχηγός. Αλλά φυσικά συμβαίνει στα κόμματα όταν υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες να ξεχωρίζουν. Σκέψου τα άλλα κόμματα. Σε κάποια ξεχωρίζουν, σε κάποια όχι.
1: Κοίταξε στην δεξιά. Δεν έχει σημασία. Ο Καραμαλής είσαι έφυγες. Ο Σαμαράς είσαι έφυγες. Ο άλλος είσαι έφυγες.
0: Να.
1: Δεν έχει μπάλα στο πατέρα σου. Να. Εκεί είναι διαφορετικά. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν τον Τσίπρα γιατί κατάφερε αυτός να τους κάνει κυβέρνηση μεταξύ μας. Τώρα αυτός
0: δεν το είχε καταφέρει κάποιος άλλος. Κάτι λέει αυτό για τον ηγέτη.
1: Στο 4-5-3-2-1-0 εκεί ήταν. 1-2 χι παίζανε. Αλλά πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, σας έχω έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ελάτε κι εσείς.

0: Λοιπόν, υποδεχόμαστε τηλεφωνικά τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, The Fact, το site, τα έχω πει. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Προσπαθούμε από...
2: Με συγκίνησες. Έβαλες ένα απόσπασμα από το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι.
2: Αντώνης Καλογιάννης, ιστορική συναυλία.
0: Ναι.
2: Στο Καραϊσκάκι το παλιό, με την επάνωδο της Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
2: Τα παιδιά αυτά που έχουν απομείνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τα πιο πολλά από αυτά δεν έχουν ζήσει εκείνη τη συναυλία. Με ένα 10 χρόνο ο πατέρας μου είχε πάρει τότε είχε πάει σε εκείνη τη συναυλία.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τάλησα γιατί είμαι μεγαλύτερος, αλλά εν πάση περιπτώσει και τον είχαμε φέρει τον Μίκη Θεοδωράκη στην Πάτρα. Τότε λοιπόν η ΕΔΑ, τον έφερε, είχα πολύ στενή σχέση, παρότι δεν ήμουν στην ΕΔΑ, είχα πολύ στενή σχέση με την ΕΔΑ λόγω του Μανώλη Γκλέζου και την προσωπική σχέση μαζί του επί σειρά ετών. Και φέρνουμε λοιπόν τον Μίκη Θεοδωράκη στην Πάτρα και ανεβαίνει να διευθύνει την ορχήστρα, το 75 τώρα σου λέω.
2: Το 75, ναι.
0: Ναι, και πρόσεξε. Και βρίσκονται κάτι κνήτες και αρχίζουν και βρίζουν το Ηλία του Ηλίου. Και την ΕΔΑ.
2: Ήταν στην ΕΔΑ.
0: Πρόεδρος της ΕΔΑ. Λοιπόν, γραμματέας. Λοιπόν, και λέει ο Μίκης τότε, επειδή έχουμε το συμβόλαιο του εισιτηρίου, δεν φεύγω. Θα μείνω να δώσω τη συναυλία.
2: Ναι.
0: Το μετανιώσανε και αρχίσαν και χειροκροτάγανε μετά και άλλαξε και έγινε μια καταπληκτική βραδιά. Λοιπόν, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθούμε από διάφορες μεριές να δούμε από συναδέλφους πώς ο καθένας βλέπει αυτή την ιστορία, τίνοντας και εμείς ένα κύκλο προσπάθειας να καταλάβουμε, να περιγράψουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι εντάξει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε συνέχεια με αυτό. Εντάξει, ναι. Αυτό τελειώνει. Okay. Είναι ένας κύκλος λοιπόν που τελειώνει σήμερα για μας τουλάχιστον, προσπάθειας να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα για 4,5 χρόνια, και όταν βλέπεις αυτή την καθάρια αντιλαμβάνεσαι τι προβλήματα υπήρχαν στη διακυβέρνηση.
1: Λέει, δεν είχαν μείνει ούτε 7.
0: Ναι, 7 άτομα. Για πες μου τώρα, Μιχάλη, τη δική σου.
2: Νομίζω ότι η κατάσταση τάκη αθηλαίδα περιγράφεται, είναι απερίγραφη. Δεν περιγράφεται. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν κανένας να περιγράψει το τελευταίο επεισόδιο που είδαμε σήμερα το πρωί με την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα από τον... δεν ξέρω και ποιο είναι το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ποιοι το έχουν και ποιοι δίνουν γραμμή εκεί πέρα, πρόεδρος δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιο αόρατο εξουσία και αρχή, η οποία προφανώς τον φοδοτεί και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει κάποιες ανακοινώσεις. Τελευταία ανακοίνωση λοιπόν είδα μετά και Αθηναίδα, αυτό που δεν θα περίμενε κανείς και που το είδαμε πλέον και αυτό επίσημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Είδαμε ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα πριν από λίγη ώρα. Αυτό έλειπε, το είδαμε και αυτό και νομίζω ότι πλέον αυτό που περιέγραψε Στάκη ως μια απερίγραπτη κατάσταση, νομίζω ότι πραγματικά σήμερα κλείνει και ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι λέει το δελτίο τύπου, Μιχάλη?
2: Το δελτίο τύπου βγάλανε λοιπόν μια ανακοίνωση οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι την
0: υπαγόρησαν. Όσοι, ποιοι είναι, ναι, ποιοι είναι.
2: Δεν ξέρω ποιοι την υπαγόρησαν την ανακοίνωση, προφανώς δεν φταίνει η συνάδελφη του γραφείου τύπου για την ανακοίνωση αυτή.
0: Όχι, ότι τους είπαν γράψανε.
2: Νομίζω όμως ότι όσοι την υπογράφουν την ανακοίνωση θα πρέπει να αναμετρηθούν με τον εαυτό και την ιστορία κατά στιγμή και να κάνουν μια βαθιά ανασκόπηση, στην οποία καλούν τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για την εξαρτοποίηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει εγγυήσεις σε εισαγωγικά, να δεσμευθεί δηλαδή ότι δεν θα περιλαμβάνεται κανείς από αυτούς τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας. Θέλω να σε ρωτήσω, Τάκη, εάν εσύ με τη μακρά πολιτική διαδρομή την οποία έχεις στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν έχεις ετοιμάσει ποτέ παρόμοια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, αν θα έβγαζε ποτέ η Νέα Δημοκρατία την ανακοίνωση για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για τον Κώστα Καραμαλή, οτιδήποτε ακόμα και αν σπάγανε τις σχέσεις τους, ή αν υπήρξε ποτέ ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τέτοια κατά του Γιώργου Παπανδρέου, όταν έκανε ακόμα ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Καμία ανακοίνωση, όχι.
2: Αυτή λοιπόν είναι η κατάδια κατά τη γνώμη μου ενός κόμματος, το οποίο κυβέρνησε χάρη στον Αλέξη Τσίπρα κυρίως, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, τη χώρα το 2015-2019. Ουσιαστικά υιοθετεί, και δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε αυτό, υιοθετεί αυτή τη στιγμή σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί υιοθετεί αυτοί που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας ως επιστοπλίστων. Είδαμε επανειλημμένως ελέγξεων της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι πως από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Το έχει πει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, το έχει πει ενδεχομένως.
0: Mm-hmm.
2: Το υπονοεί, λογικό, είναι πολιτικός αντίπαλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα η Μπακογιάννη το έχει πει σε μια συνέντευξή της. Είδαμε σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετεί επίσημα τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συγγνώμη, Μιχάλη μου, με συγχωρείς, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Κυρίτσης.
1: Ο κύριος Κυρίτσης μας είπε ότι είναι και υπαρκτό το σενάριο να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, είχαν
2: εκπαιδευτεί. Θα σα δώσω την είδηση, Αθηνά. Είδα μόλις τελειώσει η τάξη του σχολείου, θα σα δώσω την είδηση.
0: Είχαν εκπαιδευτεί όλοι αυτοί να στηρίζουν Τσίπρα. Αυτό μας είπε. Εντάξει. Ναι, και το όταν έφυγε, αυτό το ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, και είναι έξυπνος άνθρωπος.
1: Μετά
0: από αυτό το χάος. Και ήρθε το χάος γιατί γίνανε μαλλιά κουβάρια. Δηλαδή, λοιπόν, γιατί μόνο αυτός μπορούσε να ενώσει. Κατάλαβες, λέω, ναι.
2: Πολιτικά, Τάκη, για να το διαβάσουμε και πολιτικά, πέρα από το γιατί ξέρεις την πολιτική εκτός από την αξιοπρέπεια υπάρχει ηθική. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να χάνει και τα δύο όσο έχουν απομείνει και στο ΣΥΡΙΖΑ, και την αξιοπρέπεια και την ηθική με αυτή την ανακοίνωση σήμερα. Πέρα από όλα αυτά όμως, ας πούμε και στην ουσία, πολιτικά αυτή η ανακοίνωση είναι μια πίεση στη Ρένα Δούρου. Ξεκάθαρα. Η Ρένα Δούρου δεν έχει πάρει ποτέ θέση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ξεκαθαρίσει όλες τις συνεδέξεις ότι δεν είναι αντιπαρατητική με το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι,
2: δεν δέχεται
0: δεν είναι,
2: να πάρει θέση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά από την βραδινή ανακοίνωση κύριων του Παύλου Πουλάκη, με την οποία ζητούσαν, αν είναι δυνατόν, να αποσυρθεί ο συνυποψήφιός τους, η συνυποψήφιά του, η Ρένα Δούρου, και να παραδώσει το κόμμα στον Παύλο Πουλάκη από τώρα. Αυτό ζητούσαν θέση του Παύλου Πουλάκη. Ήρθε σήμερα το πρωί και αυτό το δεύτερο χτύπημα. Πολιτικά είναι άσκηση πίεση στη Ρένα Δούρου. Για να τελειώνουμε. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι για όσο έχουν απομείνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάποια είδηση έλεγες.
2: Πάμε και στην είδηση λοιπόν προηγουμένως. Να πούμε λοιπόν Αθηναίδα την αλήθεια. Αυτό το οποίο ζήτησαν από τον Αλέξη Τσίπρα και διαπραγματεύτηκαν κάποιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να ενσωματωθεί μέσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα συντεταγμένα. Mm. Δηλαδή βουλευτές να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια της Ελλάς, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια της Ελλάς και να επιλέξουν και την περιφέρεια στην οποία θα συμμετέχουν.
1: Ναι.
2: Όχι, έτσι σου λέω. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν μέσα στα όργανα του νέου κόμματος και επίσης μέσα στα πρόσωπα τα οποία θα βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις κτλ. Να είναι και πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι θα ενταχθούν μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό διαπραγματευόντουσαν κύκλοι, προσπάθησαν μάλλον να διαπραγματευτούν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο και σε αυτό φυσικά ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν κάθετος όχι, όχι, όχι.
1: Άρα έμειναν στην προσπάθεια αυτή τη διαπραγμάτευση.
2: Αυτό που λέω την προηγούμενη είναι ότι όποιος θέλει πηγαίνει, εγγράφεται στο My Ελλάς και γίνεται ένα απλό μέλος και στέλεχος αυτή τη νέα.
0: Το My Market μου θυμίζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα αυτοί που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, που δεν έχουν παραδώσει την έδρα, έχουν θέση στο να παραγραφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα.
2: Αν ρωτάς το δικό μου ρεπορτάζ, θα είναι όχι.
0: Όχι.
2: Ναι, το βλέπω, το λέω πολύ εύκολα.
0: Το δικό σου ρεπορτάζ, το τι.
2: Ναι, το λέω πολύ εύκολα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Κανείς δεν έχετε με θέση, κανείς δεν έχετε με, πώς να το πω, με γαλόνια. Ναι. Όποιος θέλει γράφει ως απλός πολίτης. Από εκεί και πέρα, αν η κοινωνία προτείνει κάποιον, αυτό είναι άλλο πράγμα. Mm. Αλλά πραγματικά κανείς δεν έρχεται. Σε αυτό που είπα προηγουμένως, έχοντας διαπραγματευτεί πρώτα, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού για να έρθουν στελέχη και μέλη στην Ελλάς.
0: Και όπως λέει ο Τάσος, τώρα σιγά μην κάνει για δεύτερη φορά το λάθος μαζί του ο Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας του συνένωσε και δεν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Σε καμιά περίπτωση.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
2: Το δίνουν και οι δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Το ξέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Μιχάλη.
0: Καλημέρα, Μιχάλης Παπαδόπουλος από το The Fact και πάμε στις διαφημίσεις.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνά στην κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει,
8: κερδίζει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο της αριστεράς γενικότερα, δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ξέρετε, εννοώ το χώρο της αριστεράς, τη συγκεκριμένη αριστερά, γιατί η κανονική αριστερά, το ΚΚΕ, δεν έχει τέτοια θέματα εκεί, είναι, λέει ένας αυτό, τελειώσαμε, γεια σας, αντίο, αυτή είναι η γραμμή, καλημέρα σας. Τώρα εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος που ακούσαμε νωρίτερα και ο Γιώργος ο Κυρίτσης ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα, προσπαθώντας να διευκρινίσουμε αυτό που συμβαίνει, είπαν ότι όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδεύτηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτός ουσιαστικά ήταν η κινητήρια δύναμης, αυτός ένωσε όλες αυτές τις ομάδες και όπως έχω πει αυτές οι ομάδες του δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα και δεν ξανακάνει το ίδιο λάθος.
1: Ήταν η βασική προϋπόθεση για την επιβίωση αυτής της προσπάθειας ο Τσίπρας.
0: Να φύγει, δεν γινόταν.
1: Όχι, λέω ότι όταν εκπαίδευσαν τους ψηφοφόρους τους, αυτό δηλαδή που είπε και ήταν πάρα πολύ εύστοχο ο κ. Κυρίτσης, ήταν για να επιβιώσει το κόμμα. Ναι, δεν επιβίωνε εάν υπήρχε νούμερο 2, νούμερο 3 και νούμερο 4. Δεν υπήρχαν άνθρωποι.
0: Και δεν γινόταν αυτή. Όχι, αυτό ήταν το. Ναι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι μία συνάδελφος, παλιά μου φίλη, με την οποία έχουμε συγκρουστεί σφοδρότατα στο παρελθόν, όχι προσωπικά, γιατί προσωπικά και την αγαπάω και την εκτιμάω και έχουμε συνεργαστεί, αλλά πολιτικά, είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλημέρα σας,
2: καλημέρα,
0: κυρία Ελένη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους δυο σας.
0: Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε?
2: Τι να κάνω, παρακολουθώ τις εξελίξεις.
0: Πώς τα βλέπεις?
2: Τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε πλέον για το τέλος ενός κόμματος το οποίο έφτασε να κυβερνήσει, ξεκίνησε από το 3%, έφτασε να κυβερνήσει, αλλά σήμερα όπως φαίνεται πραγματικά έχει κάνει τον κύκλο του και δεν έχει κάνει τον κύκλο του γιατί το λένε κάποιοι, μπορεί να το είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να το λένε κάποια άλλα στελέχη. Έχει κάνει τον κύκλο του γιατί πλέον οι ψηφοφόροι, τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος αποχωρούν σοριδών από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πλέον
0: μου είχε πει ένας από τους βουλευτές που δεν θέλω από τροματών, είναι σημασία, που φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα, μου λέει: Τάκη, εγώ ακολουθώ αυτό που, εκεί που πάει ο κόσμος. Όχι ιδιωτελώς.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Όχι ιδιωτελώς. Δεν το λέει ιδιωτελώς. Το λέει ο άνθρωπος, το λέει.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Υπάρχει και το ιδιωτελώς. Ναι, που φεύγουν τα ποδήλατα.
2: Όλοι οι βουλευτές οι οποίοι αποχωρούν, αν μιλήσεις μαζί τους, σου λένε ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ότι εκεί που ο κόσμος πάει στον Τσίπρα.
2: Θα πάτε στον Τσίπρα. Θα πα στον Τσίπρα. Και ο κόσμος έχει φύγει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει ακόμα. Εθελοκυφλή, δηλαδή στην πραγματικότητα πάει να πάρει ένα κουφάρι το οποίο
0: το καταλαβαίνω.
2: Πλέον είναι.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Οι κινήσεις του κυρίου Πολάκη, πώς τις αξιολογείς αυτές τις κινήσεις? Ζήτησε από την κυρία Δούρου τώρα να μην είναι υποψήφια. Λέει το κόμμα, το δώστε σε μένα, είμαι ο καλύτερος.
2: Ο κύριος Πολάκης συμπεριφέρεται σαν να το χρωστάει η ζωή. Δηλαδή να του χρωστάει η ζωή να γίνει ντε και καλά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η στάση του, δηλαδή μου λέγανε ότι οι περισσότεροι βουλευτές, αυτοί δηλαδή που έχουν μείνει, οι 8 για να είμαστε ειλικρινείς, λέγανε ο ένας τον άλλο ότι αν ψηφίσουμε τη Δούρου τι θα γίνει, θα φωνάζει ο Πολάκης. Αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης συμπεριφέρεται, συγγνώμη που θα το πω, σαν τραμπούκο, δηλαδή σαν το φόβητρο μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει και εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη, να θεωρούν ότι η Δούρου αυτό το πράγμα το οποίο θα απομείνει μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Αυτό δείχνει ότι την αιμονή που είχε και έχει ο βουλευτής Θανίων να γίνει ντε και καλά πρόεδρος του κόμματος. Αυτή δηλαδή η αλαζονική στάση των διαρροών χθες ότι η Δούρου δεν πρέπει να κατέβει, ότι αυτός είναι ο μοναδικός, ο ίδιος δεν το έχει πει, ότι η Δούρου δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο ίδιος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δείχνει πραγματικά πώς θα κινηθεί. Και εδώ, για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, έχουμε ξεκάθαρα δύο απόψεις. Η κυρία Δούρου είναι μία, προέρχεται μάλλον από το βαθύ κομμάτι της αριστεράς, είναι αριστερή, δηλαδή είναι μία γυναίκα η οποία από τα πρώτα χρόνια ήταν στην αριστερά, ακολούθησε, μπήκε στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα τρόπο σκέψης. Είναι μετριοπαθής και, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, τα πλαίσια που μπορεί δηλαδή, για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι με κανέναν από τους δύο θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν έχει σημασία. Ο Παύλος Πολάκης, από την άλλη, ο αψής κριτικός, ο οποίος όμως έχει καταφερθεί πάρα πολλές φορές εναντίον πολλών ανθρώπων, αναμένεται να έχει μια ρητορική εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και θα πατήσει ακριβώς σε αυτή τη λογική. Δηλαδή να αντιπαρατεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θελήσει στην πραγματικότητα να πάρει ένα κοινό από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα είναι δηλαδή η αρσενική ζωή Κωνσταντοπούλου, με την αντίληψη που έχει η ζωή και με την στάση και με το... Τη φρασιολογία.
0: Ναι, ρωτάει, σε ρωτάει ένας φίλος, καταρχάς ο Θεοδωσάκης ο Τρίβος σου στέλνει χαιρετισμούς, φίλους και την αγάπη του.
2: Και σε όλους, ναι, σε όλους.
0: Ναι, και μου λέει ο Δημήτρης εδώ, και της Ανήλης, με ρωτάει το εξής. Λέει, αν μπορεί να πεις, αν έχεις στο ρεπορτάζου, μέσα σε αυτό το κόμμα που έχει κάνει τον κύκλο του, όπως είπες, ποιος μπορεί να έχει πολιτική πρόταση για να προσελκύσει κόσμο? Κάποιος μπορεί να έχει, σου λέει, πολιτική πρόταση. Υπάρχει κάποιος κατά την κρίση σου?
2: Εγώ δεν, αυτή τη στιγμή, εντάξει, και οι δύο υποψήφοι παιδιά έχουν πολιτική πρόταση. Και ο κύριος Πολάκης έχει πολιτική πρόταση, για να τα λέμε έτσι όπως είναι. Είναι διαφορετική.
0: Αλλά ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείς τώρα.
1: Ο κύριος Πολάκης είναι η αντισυστημικότητα προσωποποιημένη.
0: Όχι, διατυπώνει μία άποψη, κατά τη γνώμη μου. Εγώ τον θεωρώ τραμπούκο, αλλά κατά τη γνώμη μου.
1: Αλαζόνα τον είπε η Ελένη.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει μία πρόταση ξεκάθαρη ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν βάζει νερό στο κρασί του. Αυτή είναι η γνώμη.
2: Όχι, ο κύριος Πολάκης έχει, παιδιά, γιατί. Είναι, ο κύριος Πολάκης έχει αυτή τη στάση που έχει, είναι πραγματικά δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για έναν κόσμο της αριστεράς που θέλει κάτι πιο λαϊκό, είναι ο απόλυτος εκφραστής, γιατί κάνει σκληρή αντιπολίτευση,
0: ναι, ναι,
2: αντιπαρατίθεται, δηλαδή, ναι, αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Πολάκη. Η κυρία Δούρου, από την άλλη, μιλάει για την αριστερά της αξιοπρέπειας, για όλα αυτά, για την αριστερά που μάθαμε στον συνασπισμό και στην αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσία.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε εδώ, να πούμε, θα πάω σε ειδήσεις, για πες το, ναι.
2: Ναι, ότι όποιος και να βγει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει χρήματα πολλά, θα παίρνει μια επιχορήγηση μέχρι το 29 900.000 ευρώ, καθώς έχει ευρωβουλευτή, και αν καταφέρει να έχει 1,5% θα παίρνει 1,5 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση.
0: Κατάλαβα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.
2: Και τα δύο, κύριε. Καλημέρα και στους
0: δύο. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Πότε φεύγεις με άδεια, πότε?
2: Το Σάββατο το πρωί, γεια σου.
0: Α, εντάξει, άντε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλά,
2: φιλιά,
0: να περάσεις. Χαιρετισμούς στον καταπληκτικό γιο σου. Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε λοιπόν στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επανέλθουμε αμέσως μετά με την Ελένη. Έχω σφαχτεί, το ξέρεις, έτσι.
1: Εγώ το ξέρω μόνο, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Έχουμε σφαχτεί γιατί όχι, γιατί τώρα δεν σφαχτήκαμε, ήμουνα gentleman. Γιατί τη έλεγα, δεν θα σκίσουν τα μνημόνια, όχι, θα τα σκίσουν, μου λέγε. Και εκεί είχαμε σφαχτεί.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή προς Βούλα, στο ύψος της Γλυφάδας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Κόμβο Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Από του Bost την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
18: Τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κάνουμε όπως είπαμε μια τελική προσπάθεια έτσι, να σκιαγραφίσουμε με ανθρώπους που ξέρουν το ρεπορτάζ και ασχολούνται με την αριστερά πάρα πολλά χρόνια. Και ακούτε κουφάρι το ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, πάει ο έρμος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από ό,τι φαίνεται κάποιοι όμως προσπαθούν να το διεκδικήσουν, ο κύριος Πολάκης. Από τη μία η κυρία Δουρό, από την άλλη εγώ κρατάω το χαρακτηρισμό.
1: Να το ζωντανό προσπαθούν.
0: Της κυρίας Καλογεροπούλου, της φίλης μας της Ελένης, της αγαπημένης μας συναδέλφου, που είπε ότι είναι αλαζονικός ο κύριος Πολάκης. Η δική της ανάγνωση.
1: Εγώ δεν νομίζω το κάνει από αλαζονία. Το κάνει γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φέρει ένα 3% τουλάχιστον.
0: Το κάνει από τσαμπουκά.
1: Δεν μπορώ να φέρω, ρε παιδί μου, ένα ποσοστό που.
0: Ναι. Εντάξει. Κυρία Δούρου, πιο ψύχρεμη.
1: Ιδεστήπε για τα λεφτά, Έτσι. Υπάρχουν και τα λεφτά.
0: Είναι και τα λεφτά. Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Τώρα δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει. Τώρα θέλω να το δω αυτό. Και σε σχέση λίγο και με τη δεξιά.
0: Mm-hmm. Δηλαδή.
1: Δηλαδή, τη δεξιά με την Νέα Δημοκρατία εννοώ. Έτσι, δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Περίπου. Όχι ακριβώς.
0: Εντάξει, έχει ένα κομμάτι δεξιό.
1: Περίπου, ναι, είναι και μερικοί. Και πιστεύω ότι όταν θα κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία, όταν θα κερδίσει κάποτε τις εκλογές, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά προς το παρόν είναι ένα
0: ανοιχτό σύστημα.
1: Τώρα είναι από τους 10 υπουργούς και 7 είναι πασόκραση.
0: Α, έτσι το βλέπεις.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να δούμε τώρα πώς το βλέπουν με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή από την άλλη πλευρά. Βλέπουν δηλαδή το Τσίπρα αντίπαλο, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Στέφος, καλός φίλος και συνάδελφος. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Άκουγα τα διάφορα εκεί προβοκατόρικα που έλεγες.
1: Ναι, αυτό
2: και μου σηκωνόταν η τρίχα.
1: Ναι, ναι, γιατί έχεις τρίχα στο κεφάλι, αφού καράφλασες.
2: εντάξει, δεν
0: μόνο. Ποιο ήταν το πιο προβοκατόρικο.
1: Δεν ήταν προβοκατόρικο.
2: Αυτό ότι θα έρθει δεξιά και θα κυβερνήσει.
0: Μια μέρα, λέει, όταν θα έρθει.
2: Ναι, μια μέρα. Τώρα
1: μην θες να σε εκθέσω. Μην θες να σε εκθέσω.
2: Παρακαλώ, όχι να με εκθέσετε.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Δεν θέλω σε φίλο μου τα 100 χρόνια τώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Ένα πολύ βασικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, από το ρεπορτάζ που κάνεις δηλαδή και ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό, πώς βλέπουν αυτή την κατάσταση στην αριστερά? Θεωρούν ότι ο Τσίπρας θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος? Θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος? Τι θεωρούν?
2: Θεωρούν αυτό που είπες, ότι όντως δηλαδή θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο βασικός αντίπαλος στις εκλογές που θα γίνουν, στις επόμενες εκλογές. Διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος θα εκφράσει κατά βάση το αντιπολιτευτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Δυστυχώς για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί, ενώ είχε όλη την ευκαιρία, όλο το χρονικό διάστημα μετά, ειδικά μετά την παρέτηση του κύριου Τσίπρα από την ηγεσία αλλά και από τη βουλευτική ιδιότητα, να εκμεταλλευτεί αυτό το ευρύ πεδίο, και είχε ευρύ πεδίο, πώς το λένε, πεδίο δόξης λαμπρό. Επομένως, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε αυτό το πεδίο να το καρποθεί, ήρθε ο κύριος Τσίπρας ως νέος σωτήρας να καβαλήσει το άλογο του κατακτητή της εξουσίας. Όμως όλα τα στοιχεία, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει στις κάλπες, δείχνουν ότι θα είναι δεύτερος. Δεύτερος και καταϊδρωμένος. Δηλαδή όταν ο δεύτερος απέχει τουλάχιστον 10 μονάδες, δεν μπορείς να είσαι και ιδιαίτερα περήφανος, από τη στιγμή που ο στόχος, όπως λέει ο ίδιος και διατείνεται, είναι η εξουσία. Δηλαδή να έρθει πρώτο κόμμα. Έτσι. Τώρα η νέα Δημοκρατία, ναι, θα σου πω κάτι, θεωρεί πολύ πιο βολικό αντίπαλο, το ξέρεις και εσύ Τάκη μου, πιο βολικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Γιατί έχει πολλά να του καταμαρτυρήσει. Γιατί έχει παρελθόν. Γιατί έχει κυβερνήσει. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν είναι την εποχή των δεινοσαύρων, είναι πριν λίγα χρόνια. Οι εμπειρίες είναι ακόμα νοπές.
1: Εντάξει, σωστό. Αλλά εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε ότι και η Νέα Δημοκρατία τώρα μια

0: αφορούν την Ελλάδα μόνο, εντάξει, πας περιπτώσει, αλλά λέμε εδώ στην Ελλάδα, μπας και έχουμε μια καλύτερη τύχη για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό λέω.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι η ακρίβεια ροκανίζει, τις όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί και σε μισθωτούς και σε συνταξιούχους, τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις επίσης έχουν δοθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε συνταξιούχους πάλι, σε μισθωτούς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν δοθεί αυξήσεις, έτσι. Έχουν γίνει φορολογικές ελαφρύνσεις, όμως δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή είπες ότι θα πρέπει να κοιτάξει ο Μητσοτάκης, και σωστά το είπες, συμφωνούμε απόλυτα και όλοι μας νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, θα πρέπει να είναι πιο γενναίος αυτή τη φορά στο καλάθι με το οποίο θα πάει στη ΔΕΘ. Αυτό το οποίο εγώ πληροφορούμε είναι ότι το καλάθι το οποίο θα ανοίξει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα περιέχει περίπου γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι, το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή διανομή, γιατί θα σου πω το εξής, γιατί αν συνεχίσει η κυβέρνηση αυτό το βιολί των... πώς θα λέμε, επιδομάτων, ας πούμε. Δεν είναι πολιτική αυτή τώρα. Αυτό είναι...
2: Και δεν γράφει.
1: Αν δεν δώσει αυξήσεις, αν δεν ελαφρύνει φορολογικά, αν δεν ενισχύσει τους χαμηλοσυνταξιούχους ή τους χαμηλόμισθους, πώς αλλιώς θα το κάνει. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προεδρικά διατάγματα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα γύρω
1: αποφασίζομεν και διατάσσομεν, βγούμε την ακρίβεια.
0: Θα σου πω κάτι και νομίζω και πολλές φορές έχουμε παλέψει διάφορα πράγματα. Εδώ έχουν ακουστεί. Θα σου πω το εξής. Πρέπει να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη πέρα από τα 2 δις, 5, 600, 1 δεν έχει σημασία.
1: Υπολόγισε τα γύρω στα 2,5 δις.
0: 2,400, ναι. Τώρα, πρέπει όμως να κάνει το εξής κάτι, γνώμη μου, η κυβέρνηση. Να συγκεντρωθούν κάτω και να βάλουν κάτω τα χαρτιά τους και να δουν τι θα κάνουν με το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να διακινούνται 45 δις μαύρο χρήμα, να έχουμε 16,5 δισεκατομμύρια τζόγο. Έτσι, δεν γίνεται. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βάλει μία τάξη αυτό η κυβέρνηση.
2: Και να υπάρχει αυτή η αδικία η φορολογική.
0: Δηλαδή, περίμενε.
2: Να μην φοροδιαφεύγει ο μισθωτός και να γονατίζει, έτσι, αυτός που δεν μπορεί να έχει μαύρα λεφτά και να βλέπει τους άλλους να ζουν ένα είδος ζωής.
0: Και να μην, 5,000
2: και να μην μπορεί να το παρακολουθήσει και να σου λέει αυτός παίρνει και πάει κοινωνικό τουρισμό. Και δεν μπορώ να το πάρω εγώ που είμαι μεροκαματιάρης.
0: Πρόσεξε, δηλαδή.
1: Έχετε δίκιο, παιδιά. Όμως είναι μια παθογένεια την οποία συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
2: Είναι και το αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη. Εγώ νομίζω. Έχει και αυτό. Δεν έχει μόνο τα δικαστήρια. Έχει το ότι αισθάνομαι πάρα πολύ αδικημένος αυτό που ζω.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε τώρα και πάω Τσαπανίδου να σου πω. Περίμενε.
2: Ναι.
0: Μόλις ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν παρέδωσε την έδρα.
1: Ξέρεις γιατί, δεν άκουσα αν το είπατε προηγουμένως. Ναι. Γιατί αν δεν ανεξαρτητοποιείται και παρετείτο, θα έμπαινε στη Βουλή ο Κασελάκης.
0: Όχι, προηγείται μια άλλη κυρία και μετά είναι ο Κασελάκης.
1: Η οποία όμως δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλέον ήδη στην συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, είναι εκεί.
1: Επομένως θα έμπαινε στη Βουλή ο Κασελάκης σήμερα.
2: Ναι. Τι ζούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τι ζούμε.
1: Πονηρή υπόπη.
0: Ναι. Πονηρός και ο Τσίπρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Με διορθώνουν εδώ, με διορθώνουν συν 2 δις ο παράνομος τζόγος. Άκουσε, Νίκο. Εάν εμένα δεν μου δικαιολογεί η κυβέρνηση τα ιατρικά μου έξοδα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση γενναία. Δηλαδή,
2: τα ιδιαίτερα των παιδιών.
0: Ένα λεπτό. Τους... Να μου δικαιολογεί εμένα οπωσδήποτε τα ιατρικά έξοδα. Όταν λέω εμένα, εννοώ του κόσμου. Δηλαδή, τα ιατρικά έξοδα. Και δεν θέλει ολόκληρα. Έστω το 50% των εξόδων που κάνω σε διάφορες εργασίες για να φτιάξω το σπίτι μου, να φτιάξω το πλυντήριο, να φτιάξω
2: τεχνικές
0: εργασίες.
1: Υπάρχει το πρόγραμμα να κενίζω, ρε παιδιά, κάτι γίνεται.
0: Τι λες μωρέ τώρα, μας τρελάνεις, μωρέ. Θέλω τον. Ωραία, άσε ρε, μας τρελάνει πολλά. Αυτό σου λέω εγώ τώρα. Σου λέω, πληρώνω τον υδραυλικό και μου λέει τόσο με απόδειξη και τόσο χωρίς.
1: Ωραία, για πες μου, πρέσ' μου τη λύση. Για βρες μου εσύ τη λύση. Γιατί
0: είναι
1: εύκολο να λέμε.
0: Είναι πολύ απλή λύση. Είναι πολύ απλή λύση.
1: Στο σπίτι και σου λέει, κύριε.
0: Είναι απλή λύση τώρα. Μην σταμάτα. Είναι απλή λύση.
1: Ευρώ, κάθερε να το ολοκληρώσω.
0: Τι να ολοκληρώσει κανένα. Μην σπάσει
1: ευρώ. Αν θέλει απόδειξη, συν ΦΠΑ. Πες μου τι θα κάνει.
0: Να σου το πω. Ας το πω, άμα μου δικαιολογεί εμένα το 50% αυτού του

0: εξόδου, θα κόψω απόδειξη.
1: Θα επιμείνουμε όλοι και θα παίρνουμε τις
0: απόδειξεις. Θα κόψω απόδειξη.
2: Αυτό για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να γίνει. Μπορείς να κόψεις και να το περάσεις τα έξοδα. Πώς δεν μπορεί
0: δεν
2: να το περάσεις.
0: Δεν μπεργέται ρε λέμε ρε.
2: Πώς δεν μπορεί να το περάσεις.
0: Δεν μπεργέται, όχι.
1: Γιατί
0: δεν
1: ο μισθωτός δεν μπορεί να το περάσει.
0: Δεν μπορεί να το περάσει.
2: Ο μισθωτός δεν μπορεί να το περάσει.
0: Αυτό λέμε για τον μισθωτό.
1: Αυτό λέμε όμως ο μισθωτός πώς θα επιμείνει ότι θέλει απόδειξη.
0: Τι να κάνει ο έρμος να πούμε.
2: Όχι, τι να το, ναι, τι να την κάνει την απόδειξη.
1: Ναι. Να μπορεί να την κάνει.
2: Ναι. Δεν είναι μια σήμαντη μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο όμως εκμεταλλεύεται αυτή την αδυναμία του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας και κυκλοφορεί έτσι το μαύρο χρήμα. Ωραία. Αυτά δεν τα λέμε, μην τους χαϊδεύουμε.
0: Δεν είναι κανέναν.
2: Οι οποίοι εκμεταλλεύονται, τι είναι.
0: Χαϊδιάρηση
2: μόνο. Είναι. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μάστορας, ο μπογιατής.
0: Ο γιατρός. Ο ντόκτορας.
1: Απ' την άλλη υπάρχει και ο ελεύθερος.
0: 200 μου λέει. Απόδειξη. 200 με απόδειξη 150 χωρίς.
2: Ένας φίλος μου έβαψε το σπίτι του πριν από λίγες μέρες και του λέει 1200. Και πάει ο άλλος να του πει θα μου κόψετε κάποια απόδειξη συν το ΦΠΑ. Και δεν ο άλλος κόλωσε, δεν είπε τίποτα. Και τα πλήρωσε. Μαύρα. 1200.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις ο Κούλης φταίει πάλι.
0: Να το βάψουμε του σπιτιού μέσα. 2.500 ευρώ διαφορά είναι το βάψιμο του σπιτιού μέσα, λέει ο Νιπηδί. Ο Νιντιπί, η Άντα λέει να κατέβει το ΦΠΑ στις εργασίες, όλοι θα ζητούσαν απόδειξη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να πάρουμε απόδειξη. Ο γιατρός δεν έχει ΦΠΑ. Δεν έχει ΦΠΑ που την κάνει έτσι τη δουλειά, με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Ας μου δικαιολογούσε εμένα τις ιατρικές αποδείξεις που ο περισσότερος κόσμος έχει να πούμε, και θα σου λέγα εγώ ο ντόκτορας, βήξανά σαν 150.
1: Ναι, αμνάλη σου λέει,
0: δεν τολμάνε
2: να χαμηλώσουν το ΦΠΑ και από ό,τι παρατηρώ δεν τολμάνε να το χαμηλώσουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Καλά μπράσεις,
2: και στις άλλες, είναι 21, 23, 24, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είπα, σου είπα ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Νίκο μου, δικαιολογούν έξοδα στις φορολογικές τους δηλώσεις.
2: Δεν το ξέρω, κύριε
0: Νίκο. Το ξέρω εγώ, κύριε Νίκο μου, γιατί έχω ρωτήσει, εγώ έναν Δανό. Ο οποίος Έλληνας που ζει στη Δανία και μου λέει εγώ φορολογούμε σε αυτό που μένει από τα έξοδα που έχω δηλώσει.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι φωνείς μαζί μου, δεν σε βλέπω φουριά.
2: Επειδή το ξέρεις ότι δούλεψα στην Κύπρο το 2010-2009, λοιπόν, στην Κύπρο το ΦΠΑ ξέρετε πόσο ήταν, 15%. Όλοι κόβαν αποδείξεις. Αλλά όμως και όχι μόνο κόβαν αποδείξεις, δεν είχαν μετά και τη διαδικασία αυτή του εκαθαριστικού του φορολογικού, να καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις. Γιατί όλοι κόβαν αποδείξεις, το κράτος ήξερε ποια ήταν τα έσοδά του. Τώρα όμως αν πας στην Κύπρο, πόσο είναι ο ΦΠΑ. Στα ύψη.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε κύριε Νίκο για τα πρόσθετα διαφημίσεις. Γεια σας, καλημέρα σας. Μας έκανες πλούσιους και εσύ πρωί. Έλα, λοιπόν, γεια σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας.

0: εκφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βάλε ένα τραγούδι να πούμε, μου γραφήκαμε. Βάλε ένα τραγούδι, έλα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ασούλα Παπα-Νικολάου. Έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυρία Κοβέση και διάφορες κινήσεις που γίνονται σε αυτό το τομέα, δηλαδή γίνονται, κατηγορούνται για ηθική αυτοδιέψευση, δηλαδή, βεβαίως κάποιοι για απάτη, υπόπειρα απάτης με υπολογιστή και κάτι τέτοια. Έλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την έρευνα που έκανε για την άρση ασυλίας των βουλευτών, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα για τις παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ για απάτες, όπως είπε, ηθική αυτοργία. Παραπέμπει 4 εν ενεργεία βουλευτές και συνολικά 22 άτομα. Θα δούμε ποια, αν θα υπάρχουν κακουργήματα ή πλημελήματα. Ούτως ή άλλως η έρευνα γινόταν για 2 εν ενεργεία βουλευτές για κακουργήματα, την κυρία Παπακώστα και τον κύριο Καραμαλή. Θα δούμε στην πορεία της ημέρας ποιοι τελικά παραπέμπονται και είναι ενεργεία βουλευτές. Αφορά παράνομες επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα το 2020-2021. Υπάρχουν διάλογοι, να σας θυμίσω, που υπήρχαν με τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, τον Δημήτρη Μελά, όπου ζητούσαν διάφορα ρουσφέτια, να το πω έτσι. Έτσι ακούγονταν στις συνομιλίες. Οι βουλευτές δώσαν τα υπομνήματά τους, ήταν 11 στο σύνολο, οι 7 δεν παραπέμπονται, οι 4 παραπέμπονται. Δώσαν τα υπομνήματά τους, γιατί μετά την άρση της ασυλίας διατάχθηκε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πήρε λοιπόν το υλικό όλοι η κυρία Παπανδρέου και ο κύριος Μουζάκης που έχουν και τη συγκεκριμένη δικογραφία και κατέληξαν, όπως σας είπα, σε 4 ενεργεία βουλευτές και συνολικά 22 άτομα. Λοιπόν, θα δούμε στην πορεία της ημέρας ποιοι θα είναι αυτοί οι ενεργεία βουλευτές που πια θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Οι δύο είναι γνωστοί, εντάξει, δεν είναι. Είναι ο Καραμαλής και η Παπακώστα. Τους άλλους δύο δεν ξέρω.
2: Για τη μία είμαι βέβαιη.
0: Αλλά εντάξει, ναι. Θα τα αφήσω τον Καραμαλή απόξω να μην σιγά μου. Τέλο πάντων, εντάξει, θα τα δούμε αυτά τώρα. Εντάξει, ναι. Θα τα δούμε εδώ σήμερα. Ναι, θα τα δούμε σήμερα. Κρατά κλειστά χαρτιά, σε φτιάξω εδώ. Λοιπόν. Σε φτιάξω. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου, Τασούλα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέει ένα φίλο μα τέλειο, σε άλλες χώρες η παραοικονομία είναι 15 με 17. Δεν είναι 23% του ΑΕΠ. Εντάξει, εδώ είναι.
1: Παντού υπάρχει παραοικονομία.
0: Αυτό που με τις αποδείξεις που κάνανε παλιά να μαζεύουμε αποδείξεις, τέλος.
1: Τι ήταν
0: όχι,
1: αυτό,
0: το θέμα δεν είναι να μαζεύω τις αποδείξεις. Είναι
1: αυτό.
0: Να μου δικαιολογείς τα λεφτά αυτά που πληρώνω. Όχι να τις μαζεύω, να τις μαζεύω, τις δίνω γιατί. Για να πάω πιάσει τον άλλον, ναι. Όχι. Εγώ θέλω να μου τα δικαιολογεί. Απίστευτο.
1: Τις μαζεύαμε στα κουτιά και δεν ξέραμε τι μπορούσαμε να πετάξουμε.
0: Τι καραγκιόζη
1: σε κάποια φάση.
0: Σήμερα,
1: πολύ. Και είχαν πει ότι τις κρατάτε για 5 χρόνια, το θυμάστε αυτό που
0: θυμάμαι.
1: Τι κουτιά είχα στο σπίτι παπουτσιών με αποδείξεις, γιατί έλεγε εντάξει μπορεί να χρειαστεί.
3: Οι οποίες όλες είχαν σβήσει εν τω μεταξύ.
1: Είχαν σβήσει, είχαν τσαλακώσει, ήταν από την τσέπη.
3: Όχι, αυτές που είναι από θερμικό, ας πούμε, χτυπωτή.
0: Τι καραγκιόζητες είναι, γι' αυτό τους βρίζω και μου λένε γιατί τους βρίζεις. Αφού είναι ψεύτες μου, αφού μας κοροϊδεύουν μου. Κάνε αυτό που σου λέμε, ρε μεγάλε. Δικαιολόγησε μου το 50% των εργασιών που κάνω στο σπίτι μου και βάλει και 100% το γιατρό.
1: Γιατί τα μαθήματα να μην τα βάλουμε. Τα μαθήματα. Ρώτα τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Κάτσε, στον άλλο δεν μένει τίποτα.
0: Θα τα δούμε, λέει. Εντάξει, άσε ρε μεγάλε. Άσε. Με εκνευρίζεις. Δικαστή. Δηλαδή αυξάνεις το ΦΠΑ και έχεις το ίδιο εισόδημα στο κράτος. Γιατί δεν κόβει κανείς απόδειξη. Στην Κύπρο εφαρμόζεται, λέει. Εφαρμόζεται αφορολόγητο μέχρι 22.000 ευρώ για το φόρο εισοδήματος. Μη μας τρελάνει ο κύριος που βγάλατε, μάλιστα. Όλοι οι ιδιώτες ψάχνουν μαραγκούς, τραυλικούς, ηλεκτρολόγους κλπ. Χωρίς χαρτιά να πληρώσει ΦΠΑ. Αυτού του τύπου φορολογική αφηγή θέλει δύο.
1: Θέλει δύο. Σου
0: είπα εγώ δεν θέλει δύο. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Αντρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα που θέλει να αναφέρει ο κύριος Στάσος και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, Αντρέας Πετρόπουλος, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είσαι τίποτα σκυλιά, είσαι, πού είσαι ρε μεγάλε.
5: Είμαι έξω, τι να κάνω, υπάρχει ένα σκύλος που καβγίζει τώρα, εισήχασε, λέω.
0: Πες του, σε σκυλάδικο είσαι.
5: Όχι, έχουν κλείσει τώρα. Κατά τις 8 το πρωί κλείνουν.
0: Ωραία. Έφη Μπαρμάτη στην άλλη γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Έφη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσύ Έφη, είδα μια φωτογραφία. Δεν το λέω στον Ανδρέα, μη στενοχωρηθεί γιατί σκάει ο καρδιμένος. Που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 5-3 και ο Κούκος.
6: Πολύ πραγματικά
0: πραγματικά.
6: Είναι ενδεικτική, αλλά όντως τώρα δεν ξέρω αν το λες έτσι.
0: Όχι, όχι, το λέω πολύ σοβαρά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα εικόνα αυτή.
6: Είναι ωραίο. Δηλαδή είναι η ίδια κοινοβουλευτική, είναι η αίθουσα ίδια που συνεδρίζει η κοινοβουλευτική ομάδα και έχει την πρώτη φωτογραφία που είναι 47 βουλευτές που και πάλι αν θυμάστε τότε το 2023 λέγαμε πόσοι λίγοι είναι σε σχέση με το πόσοι ήταν όταν ήταν κυβέρνηση και χτες αυτή η φωτογραφία που έχει στις δύο πρώτες σειρές 3 δεξιά, 3 αριστερά και τίποτα πίσω γιατί ήταν 6 και στο Προεδρείο 1-7
0: 3 και 2, 5, 6, 7 είναι όλοι.
6: Ναι, ήταν ο κ. Ζαμανατίδης που καθόταν στη θέση του Προεδρείου, τρεις μπροστά από την
0: Όχι, θέση του Προεδρείου ήταν ο, στη θέση του Προεδρείου ήταν ο Θεόφιλος.
1: Ναι, αν το ταξί είναι μεγάλο πράγμα.
6: Ναι, είπαμε να πεις ο Θεόφιλος ο άνθρωπος, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τόσοι λίγοι που πραγματικά εντάξει είναι αυτή η φωτογραφία, αλλά είναι δεικτική του ό,τι συμβαίνει. Και πώς θα δούμε ότι θα είναι το πολύ πολύ κυριακτό του να παραμείνει μετά την παρέτηση κύριε Κεδίκων από την Εύβοια.
0: Η κυρία.
6: Ακριώτη.
0: Αυτή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι...
6: Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Κοίταξε να δεις, ήταν η τρίτη ή η τέταρτη. Δεν την ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή προσπαθήσαμε, δεν ήταν από τους από τους ανθρώπους που έβλεπες πόσους ότι κονάκι στην περιοχή αυτή έχει μια δυναμική. Μας λένε όμως ότι υπάρχει περίπτωση να παραμείνει. Οπότε μπορεί να έχουμε άλλον έναν, ας πούμε, βουλευτή άλλη μία.
5: Βάλω τίτλο.
0: Βάλε.
5: Πρόεδρος των 5 ψήφων.
6: Σωστό.
0: Τον 6 ρε, αφού είναι 7.
5: Αφού είναι, κάτσε, να γυρίσω, θα λάξω 8.
0: 8.
5: 8.
0: Γιατί άρα για να βγει κάποιος, είναι 5, είναι 8.
5: Για να βγει κάποιος θέλει 5 ψήφους.
0: Α, θέλει 5 ψήφους, ναι.
5: Έτσι.
0: Α, θέλει 5 ψήφους, ναι.
5: 4-4. Ναι.
0: Και άμα είναι 4-4 τι θα γίνει. Επειδή το 4 το έχεις εσύ πρόχειρο, 4-4 φεύγουνε που λες, κατάλαβες.
5: Εντάξει, τελειώσαμε. 4-4
6: φύγανε. Τάκη δεν άκουσε τι σου είπε, θα πάμε στα πέναλτι.
0: Α, στα πέναλτι. Καλό. Θα πάμε στα πέναλτι, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι, τώρα αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα κόμματος.
6: Όχι, καθόλου.
0: Κάτι πρέπει να κάνουν να σταματήσει αυτή ο διασυρμός. Είναι και άνθρωποι που ψηφίσανε τώρα πίσω από αυτό, έτσι.
6: Ναι, βέβαια.
5: Αχ, μάλιστα.
0: Γιατί στενοχωριέσαι,
6: Άντρε.
0: Εγώ έβγαλα νωρίτερα, την Καλογεροπούλη και μου είπε ένα δυο κουφάρι. Ήταν στον Πολάκη. Μετά έβγαλα τους άλλους, μου λέγανε Ρουδούρου, ξέρω εγώ, είναι πιο ήπια και αυτά. Μαθαίνω ότι στα ντόρτια χάνουν όλοι, λέει, το 4. Τα ντόρτια, ναι. Βάλε 50 προς τα 100 πίσω, ντόρτια... Τα πήρες, ήπιες στο γαλακρύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην κουβέρτα. Ναι, στην κουβέρτα. Εκεί γίνονται αυτά. Στην κουβέρτα, πλάνα μια κουβέρτα και παίζανε ζάρια. Ναι, βέβαια.
6: Ναι.
0: Και την κάνουν πράσο τη δουλειά. Λοιπόν, να μιλήσουμε στη γλώσσα αυτή. Ανδρεά.
5: Παρακαλώ.
0: Και τώρα τι κάνουμε με Τσίπρα, ασχολούμαστε από εδώ και πέρα μόνο.
5: Τι λέει το ρεπορτάζ, λέει ότι να δούμε τώρα ποιος θα είναι καινούριος πρόεδρος, τι θα κάνει,
0: έχει καμία αξία, έχει καμία αξία ρε εσύ.
5: Κοίταξε να δεις, θα
0: έχει καμία αξία, γιατί αυτό έχει σημασία να δούμε, αν έχει κάποια αξία αυτό, γιατί...
5: Εγώ θεωρώ ότι θα δώσουν τη μάχη για το 3% ενδεχομένως και με κάποιες συμμαχίες, δεν θα παραδοθούν αμαχητοί οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό θεωρώ.
0: Ποιος θεωρείς ότι μπορεί να το πάει παρακάτω?
5: Κοίταξε, υπάρχουν υπέρ και κατά και στις δύο περιπτώσεις. Μιλάω για Δούρου Πολάκη. Η Δούρου είναι πιο ανοιχτή.
0: Ναι.
5: Έτσι. Ναι. Και πιο, πώς να το πω...
6: διαλλακτική.
5: Ναι, μπορεί να φέρει και μια ηρεμία. ο Παύλος Μπολάκης έχει και μια προσωπική απήχηση έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Καλά, τώρα... αυτό δεν λέει και τίποτα, εντάξει.
5: Ναι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Λέει. Για να πάμε όμως στην κυρία Ρεναδούρου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Ρεναδούρου.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω ποιος με περιέγραφε.
0: Ο κύριος Ανδρέας Πετρόπουλος, συνάδελφος.
7: Α, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, γιατί την Αθηναίδα την άκουσα τη φωνή της, τον κύριο Χατζή τον άκουσα. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε βγάλει όλο το επιτελείο που κάνει, τον δημοσιογράφο που κάνει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Απαιτεί ειδική ομάδα.
0: Ειδική ομάδα για να βγάλουμε συμπεράσμα. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι στη γραμμή, ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Μπορώ να σας θέσω ένα ερώτημα.
7: Λοιπόν, να πω τότε στον Ανδρέα, τον αγαπητό σύντροφο, ότι το έχω ξαναπεί. Ενωτικός και μετριοβαθής δεν είναι default. Είναι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος μας, διότι έχουμε έναν κόσμο από το καλοκαίρι του 2023 που του προσφέρουμε μόνο διασπάσεις, μόνο εντάσεις, μόνο διχαστικό λόγο. Μαλλιάζει γνώσα μου να λέω ότι μπορεί κάποιος να έχει ήρεμο πολιτικό λόγο, να μην είναι όμως πολιτικά αδύναμος. Και σας λέω ότι στα χρόνια της περιφέρειας χρειάστηκε να συγκρουστώ με οικονομικά συμφέροντα που παρεπιδημούν στο λεκανοπέδιο Αττικής και είναι ουσιαστικά εθνικά οικονομικά συμφέροντα, χωρίς να σχημονήσω. Αλλά λίγη σημασία έχει να συζητάμε και να επιμηκύνουμε αυτή αν θέλετε τη διάλυση με όρους ψυχολογικού προφίλ και να αφήνουμε πίσω τις πολιτικές. Το ζήτημα δεν είναι Πετρόπουλο Σιδούρου. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές που έχουν ψηφιστεί τέτοια εποχή πέρσι στο 5ο συνέδριο από μέλη μας και στελέχη μας που είναι ανιδιοτελοί, που προσέρχονται στις διεργασίες όχι για να βρεθούν στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ή του Κόμματος. Και που αντί να βάλουμε μπροστά να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές, εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε το ύψος ή τα μάτια ή το χρώμα μαλλιών ή σε κάστου που θέλει να βρεθεί στην ηγεσία του κόμματος.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Δούρου. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε και ο θελός να αποχωρήσετε γιατί θεωρεί τον εαυτό του το πιο ικανό, τον καλύτερο από τους υπόλοιπους για να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει μια καλή τύχη και να μπει στη Βουλή. Σκέφτεστε κάτι τέτοιο?
7: Ακούστε, εγώ δεν προσήρθα σε αυτή τη διαδικασία της υποψηφιότητας ξυπνώντας μία μέρα και λέω έχει χρόνο η Αθηναίδα και ο Χατζής να τραβήξω ένα διάγγελμα για την υποψηφιότητά μου στην θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ, διότι έχω σταθεί λόγω του νήματος της ζωής παραστάτρια σε εξόδιες λειτουργίες ανθρώπων όπως του Δήμη, του Δαριώτη και άλλων οι οποίοι στην αριστερά προσέφεραν χωρίς να πάρουν οφίτσια. Αυτό που ακούω εγώ αυτή τη στιγμή και έτσι βρέθηκε το όνομά μου στα ρεπορτάζ σας είναι την ανάγκη να βρεθεί κάποιος στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα σταματήσει αυτό που βλέπουμε σήμερα και που θα βάλει μπροστά τις πολιτικές και όχι τα πρόσωπα. Και προσέξτε, επειδή έχετε πείξει κυρία Χατζή και κυρία Νέγκα και ο σύντροφος ο Ανδρέας από ανθρώπους οι οποίοι μιλώντας επικονηρικώς κρύβουν ουσιαστικά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, με συγχωρείτε, μπορεί να είμαι τελευταία των μηχανών, αλλά και στο παρελθόν έχω αποδείξει ότι ξεβολεύτηκα όταν σύντροφοι και συντρόφισσες με προτείνανε για μια δύσκολη μάχη αυτή της περιφέρειας Αττικής το 2014. Δεν έχουμε όλοι την ίδια περπατησιά στην πατρίδα μας, ούτε στην αριστερά.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ανδρέα, Έφη.
5: Να προσθέσω κάτι, ναι. Καταρχάς, καλημέρα στην κυρία Δούρου.
1: Γεια σου, Ανδρέα, γεια σου.
5: Νομίζω αυτό που είπα εισαγωγικά πριν βγει στην τηλεφωνική γραμμή, το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, προσφέρει μια εσωκομματική ηρεμία, πρώτον, και δεύτερον, ακόμα και μεταξύ των βουλευτών που είτε το σκέφτονται ακόμα και τα λοιπά τι θα κάνουν, και σε αυτούς κατά τη γνώμη μου έχει ένα προβάδισμα και μπορεί να φέρει και μια, να το πω έτσι, ευρύτερη στήριξη, γιατί ακριβώς προσφέρει αυτή την ισορροπία. Και αυτό είπα εισαγωγικά, δεν ξέρω αν παρεξηγήθηκε έτσι όπως το είπα.
7: Όχι, όχι, όχι, δεν παρεξηγήθηκε. Γιατί να παρεξηγηθώ. Δεν παρεξηγείται κανένας όταν στον δημόσιο λόγο μιλάει με ευθύτητα, καταθέτει την πρότασή του και περιμένει την αντιλογία. Απλώς, όπως κάναμε και στα αμφιθέατρα, χρησιμοποίησα για να στείλω ένα μήνυμα. Ας τελειώσει η ψυχολογιοποίηση των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, το προφίλ του ενός και το προφίλ του άλλου. Εδώ και 10 μήνες αντιμετωπίζατε, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ο κόσμος τους τίμησε με την θέση του αιρετού του κοινοβουλίου, γιατί στο κοινοβουλίο δεν μπαίνουμε για τα ωραία μας μάτια και γιατί είμαστε όμορφοι, που έλεγε και ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και ερχόντουσαν και σας λέγανε τα ψυχολογικά τους. Ξέρετε κάτι, ναι, δεν είμαι βουλευτριά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν μπορώ, λέει, να πάω απέναντι στον Τσίπρα. Δηλαδή, εδώ και 10 μήνες, ένας χώρος που βρέθηκε στην κυβέρνηση του τόπου, που τον έβγαλε εκτός μνημονίων, που άφησε 37 δις λόγω της εντυμότητας, πέσει το πανηγύρι που κάνει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς που μας έχει πάει στα χρόνια της ΕΡΕ, ούτε καν του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουν αποστεί από τις καταστατικές τους αρχές, και συζητάγαμε με όρους τι αντέχει ο καθένας, αν το λέει η ψυχούλα του, αν το λέει η καρδιά του, και την ίδια στιγμή στη Βουλή μάχες, στην Ευρωβουλή μάχες. Στα συνέδρια και στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής εξαιρετικά συμπεράσματα για να φύγουμε από αυτή τη δυσόδη κατάσταση που μας έχει φέρει η σημερινή δεξιά. Αυτό ήθελα να πω, Ανδρέα, ότι πρέπει να σταματήσει η ιστορία των προσώπων, να ξαναβάλουμε μπροστά την πολιτική, διότι έχουμε συμπαρασυρθεί στην ευκολία των αντιδραστικών δυνάμεων της σημερινής δεξιάς, που προτιμάνε να μιλάνε για το Λαζαρίδι, το Μακάριο, προτιμάνε να πετάνε το έναν υπουργό για να έρθει ο άλλος, και για την πολιτική τίποτα.
0: Ναι, αλλά όμως, με συγχωρείτε, αλλά και το δικό σας, και ο δικός σας πολιτικός χώρος, το Μητσοτάκη διαφημίζει μεταξύ μας τώρα, έτσι.
7: Κύριε Χατζή,
0: όπως κάνει για το Πασόκ, δεν μας λέτε.
7: Κύριε Χατζή, γλυκά το λέτε.
0: Δεν μας λέτε τίποτα για το πρόγραμμα.
7: Ακριβώς. Α, μπράβο.
0: Πέστε μας, έχω λύσει, ρε φίλε.
7: Γλυκά το λέτε. Πόσες φορές στους καλεσμένους σας στην τηλεοπτική σας εκπομπή, πόσες φορές στη ραδιοφωνική σας εκπομπή, το τελευταίο 10 μήνες που έχουμε βάλει το κόμμα μας σε πώς, ακούσατε από το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ήδη από το 2024 πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και κοστολογήσανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προτάσεις μας όσον αφορά τα δηληστήρια, όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καθάτε κανείς.
0: Γεια, συγγνώμη να σας ρωτήσει, Έφη Μπαρμπάτση, κάτι που θέλει τη διάκοψη. Έλα, Έφη.
8: Καλημέρα, κυρία Τουρού. Καταλαβαίνουμε όμως ότι ο Παύλος Πολάκης, κάνοντας αυτή την πρόταση μέσω διαρροών από το περιβάλλον του, την πρόταση για να αποσύρετε και οφελώς την υποψηφιότητά σας, θα επιμείνει. Και τι εννοώ. Λέμε να έχουμε τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, που μπορεί εκεί, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, έχετε έτσι μια δυναμική πιο αυξημένη από τον κύριο Πολάκη. Ωστόσο, έχουμε και μια κεντρική επιτροπή που μπορεί να υπάρξει μια εκλογική επιτροπή. Θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.
7: Όσο με αφορά, νομίζω με παρακολουθείτε. Δεν είχα μπει στο παρελθόν. Δεν έχω μπει αυτές τις μέρες. Δεν πρόκειται να μπω. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να αδικεί και τον ίδιο τον σύντροφο Πολάκη αυτό περί κύκλων. Ναι. Διότι ο αντίπαλος μας είναι το Μαξίμου, δεν είναι το διπλανό γραφείο της Κουμουνδούρου. Οπότε κάποιοι μην προστρέχουν να αφρίζουν εντάσεις στις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες περισσεύουν κιόλας.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει, Ανδρέα, θες κάτι άλλο την κυρία Δούλα?
5: Ναι, εγώ ήθελα να πω κάτι, γιατί θεωρώ, όπως είπα, ένα πρόσωπο και ήπιο, το οποίο δεν σημαίνει ότι αν είσαι ήπιο στο εσωτερικό ενός κόμματος, ταυτόχρονα δεν είσαι, πώς να το πω, και διαβουλευτής όσον αφορά τα προβλήματα και όλα.
0: Δεν είπα την κυρία Δούρου τώρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, δεν είπα την κυρία Δούρου τώρα να είναι του τύπου να στρογγυλεύει. Ξεκαθάρισε θέσεις απέναντι στη δεξιά. Ναι, εντάξει,
5: αυτό
0: ναι.
5: Θέλω να πω.
0: Δεν είναι του στρογγυλοποίησης.
5: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ διάβασα μια δήλωσή της πρόσφατα ότι δεν είναι η πηγή όλων των κακών ο Τσίπρας και το νέο κόμμα κτλ. Και συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
5: Ναι, Ήταν όμως η μοιραία κίνηση η εκλογή του Κασελάκη. Δηλαδή είχαμε την παρέτηση του Τσίπρα που ήταν από πρόεδρος που θεωρώ ότι άλλαξε όλο το σκηνικό και ταυτόχρονα σε ένα μήνα είχαμε την εκλογή του Κασελάκη. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η εκλογή ήταν καταλυτική για να φτάσει περίπου εδώ που έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Όχι, δεν ήταν ένα. Αν ήταν ένα, όπως κάποιοι σύντροφοι και συντρόφισσες θεωρούσαν ότι αν γύρω μόνο από αυτή την αιτία μπορούσαν να εξηγήσουν και την αδράνειά τους όλο εκείνο το χρονικό διάστημα και μετέπειτα. Δεν ήταν μία η αιτία, αγαπητέ μου Ανδρέα. Έχει μαλλιάσει γνώση μου να το λέω. Είναι πολλές οι αιτίες, πολλές οι αιτιάσεις και δυστυχώς, για να τα λέμε πάλι τα πράγματα με το όνομά τους, κάποιοι και κάποιες, αντί να μιλάνε για τις πολιτικές, αντί να μιλάνε για το τι δεν κάναμε, κρυφτήκανε πίσω από, να μιλήσω και με όρους ποδοσφαίρου, κασελακικούς, αντικασελακικούς, τσιπρικούς, αντιτσιπρικούς, πληγώνοντας το δέντρο της αριστεράς, το οποίο ποτέ δεν λειτουργήσε βάζοντας τα πρόσωπα μπροστά από τις πολιτικές. Και για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να σου θυμίσω ότι όταν βρισκόμενοι όλοι και όλες σε σοκ από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα συνεδριάσανε τα όργανα μας βάσει του καταστατικού, ήμασταν και κάποιοι που λέγαμε μην ξεκινάμε με τα πρόσωπα, πρώτα το συνέδριο. Διότι ο πρόεδρος πρέπει να δεσμεύεται από τα μέλη και από τις προτάσεις. Και ολίσθησε η αριστερά του Γλέζου, του Μπενά και των πιο πρόσφατων άξιων συντρόφων όπως είναι ο Νίκος ο Βούτσης, σε αυτές τις λογικές του εγώ μπορώ, με λένε τάδε και εγώ μπορώ. Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς τώρα?
5: Και εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκι και τέτοια, ναι.
9: Λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν είναι μία η λογική. Mm. Και για να τα λέμε όλα τα πράγματα και με τον Αλέξη, αυτό είχαμε κάνει. Είχαμε έναν πρόεδρο που ακτινοβολούσε και έμπαινε μέσα στο κοινοβούλιο και έπαιρνε από τα αποδυτήρια του Μητσοτάκη που μπερδευόταν στα ορεινά του Λυκαβητού συνομιλώντας με τους εξωγήινους και δεν ήξερε ποιος είναι ο Μοντεσκέ και ο Ρουσό. Καθόντουσαν όλοι οι υπόλοιποι. Περιμέναν την επόμενη μέρα με τον αγώνα ενός μόνο προσώπου να τοποθετηθούν εκ νέου σε υπουργική θέση και είδαμε τι πάθαμε. Για μένα που δείξα τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας ως επικεφαλής και που η λειτουργία ήταν συλλογική, βασανιστική μεν για τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι βασανιστικές, ξαναλέω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Και σήμερα θύμισα στην τηλεόραση σε κάποιους καλούς σας συνεδέλφους ότι ο Μάρξ λέει θέλει λίγο προσοχή αυτοαντίληψη και τι καταλαβαίνει ο καθένας για τον εαυτό του και τις δυνατότητες του, διότι μπορεί να είναι παραπλανητική.
0: Μάλιστα. Κυρία Δούνου, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ
0: για την καλοσύνη που έχετε κάνει αυτή τη συνομιλία. Ανδρέα, τα συμπεράσματά σου αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otto-pavlakatalites.gr.
14: Για το γόνατο,
15: Αρθρολέν.
14: Για τη μέση, Αρθρολέν.
15: Για τις αρθρώσεις.
14: Αρθρολέν.
15: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
14: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
16: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Πάλι ντόρτια ύφερα.
0: Αντρέα, για σένα ήταν αυτό.
18: Τα ντόρτια.
0: Πάλι ντόρτια, όχι εσύ τα φέρες.
18: Όχι. Είναι για άλλους τα ντόρτια και διπλές και για άλλους οι εξάρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Εφή, τι συμπέρασμα βγάλεις εσύ?
19: Φαίνεται κανονικά ότι η κυρία Μπούρου καταρχάς δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
0: Όχι,
19: από αυτή την κατηγούσα διαδοχή. Είπε βεβαίως όμως ότι και εκείνη με έναν τρόπο έριξε τις βολές προς το πράγμα πολλά και με την έννοια ότι λέει ότι δεν γίνεται να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι μόνο εγώ μπορώ να κερδίσω και εγώ θα φέρω τα ποσοστά και, κάτι και λογικό, και λογικό. Είπε ότι όλοι μαζί πρέπει να πάμε, ότι δεν πρέπει να πούμε σε ένα γύρο εσωστρέφειο, στην ουσία λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνει. Ενώ να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να ζητά τέτοια πράγματα. Να λέει ότι το κόμμα μόνο με μένα θα πει με δυναμικό ποσοστό, να λέει στην κυρία Δούρου να αποχωρήσει και αυτό το κομμάτι που σχολίασε μέσα από τους κύκλους και αυτό έχει την αξία.
0: Ναι.
19: Την αξία του, το ότι δεν μιλάμε με κύκλους.
0: Ναι.
19: Και βεβαίως και για τον Αλέξη Τσίπρα για ακόμη μια φορά έχει πάλι καλά λόγια να πει.
0: Εντάξει, και έχει δίκιο σε αυτό.
19: Συμφωνώ.
0: Να βρεις τον Τσίπρα από του οποίου είχε βάλει υποψήφια περιφερειάρχη, τη στήριξε, κέρδισε. Πώς θα τον βρει? Σου λέει, είμαστε ένα άλλο κόμμα εμείς. Ο Αλέξης επέλεξε να κάνει ένα άλλο κόμμα, ο καθένας στη δουλειά του. Δεν θα βρίσκουμε κιόλας.
19: Ούτε για τους βουλευτές τους οποίους αποχώρησαν ήταν επί της ουσίας της σκληρή. Νομίζω ότι έχει κρατήσει μια στάση και έτσι θα τη δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
19: Σε αυτό το δρόμο θα είναι. Μια στάση πιο μετριοπαθή.
0: Πάντως να σου πω, Ανδρέα μου, αυτό που είδα, το λέγα και στην Έφη νωρίτερα, το άκουσες και εσύ, αυτό που είδα τη φωτογραφία τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν. Άσταμα στο διάβολο. Δηλαδή, εντάξει, κρίμα.
1: Δεν ήταν μόνο λίγοι, υπήρχε μια θλίψη στη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μόνο αριθμός.
0: Ήταν και αυτό, ναι, ναι, ναι. Τι κάνουμε εδώ, χάμουν τόσοι άνθρωποι, να πούμε. Μας αφήκατε μόνος μας.
18: Εγώ κάνω και μια, έχω και μια, έτσι, στάθηκα σε μια αποστροφή για το ότι ανοίγει και θέμα συλλογικών διαδικασιών εν ώψη εκλογών, αν το κατάλαβα σωστά. Δηλαδή κάνει και μια κίνηση συμπερίληψης και για τον Παύλο Πολάκη.
0: Όχι, εγώ που μίλησα μαζί της και για το ρεπορτάζ που έγραψα πριν από μερικές, με αρκετές μέρες πριν στο New Post σχετικά με το τι μέλη γενέστε, ήταν ακριβές, δηλαδή ότι γίνεται είχα γράψει, γιατί μίλησα μαζί τους και με τον Μπολάκη και με τη Δούρου και με το συνεργάτες του Τσίπρα και με τον Παπά. Δεν συμφωνούν σε αυτό που λέει ο Παπάς, δηλαδή συλλογική ηγεσία.
19: Το θέμα είναι αν στο τέλος ο Παύλος Πολάκης θα καταφύγει εκεί. Εάν ισχύσουν οι συσχετισμοί που βλέπουμε. Δηλαδή, αν πει δεν είναι και τόσοι συσχετισμοί, μιλάμε για 8 άτομα. Αλλά τέλος πάντων, αν υπάρξει πλειοψηφία και πάρει η Ρένα Δούρου το, πώς το λένε, την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ξέρω αν τελικά εκεί. Και εγώ το ρεπορτάζ λέει ότι ο Παύλος Πολάκης δεν συμφωνεί με τη συλλογική ηγεσία.
0: Όχι, ωστόσο, μου το είπε με δεκλαρέ, ναι. Μου λέει δεν συμφωνώ με αυτήν την πρόταση.
19: Ωστόσο, αν δεν είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί θα δούμε αν θα δεχτεί την πρόταση του Νίκου Παπά να είναι εκείνος πρόεδρος εκλογικής επιτροπής και ο Νίκος Παπάς γραμματέας.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Αυτό και έχουμε και κεντρική επιτροπή που θα τα αποφασίσει αυτά, ή τα αποφασίζουν τρεις
19: άτομα. Ναι, ναι, ναι, κατευθείαν. Έχουμε το Σάββατο το πρωί 9 η ώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που έχουμε την εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας και αμέσως μετά είναι η συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Γι' αυτό έχει αυτή την αξία να δούμε τελικά εάν θα προχωρήσει και η πρόταση συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, αν παραδείγματο χάρη ισχύει στο σενάριο που λέει ότι η Ρένα Δούρου είναι εκείνη που συγκεντρώνει την πλειοψηφία και γίνεται πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα και πάει στην κεντρική επιτροπή, εάν εκεί περάσει η πρόταση του Νίκου Παπάζου συλλογική ηγεσία.
0: Εντάξει, συλλογικέ ηγεσίε από ό,τι έχω, ξέρω από τη μικρή μου πείρα, δεν βρίσκω. Δεν νομίζω ότι έχουν τύχει. Δεν ξέρω, Ανδρέα, τι πιστεύει. Αλλά...
19: Και είναι και πολύ διαφορετικά τα πρόσωπα, συγγνώμη.
0: Ναι, ακριβώς.
19: Εδώ
20: όμως είμαστε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση που ενδεχομένως μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ενδεχομένως. Ναι. Δεν το ξέρω.
20: Ναι, να μην έχουμε καινούριο διχασμό, δηλαδή. Αυτό λέω.
0: Εγώ να σου πω κάτι, ποιος μου λέγε, μωρέ, από το ΣΥΡΙΖΑ, σας το είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα. Μου λέει, κοίταξε, άμα εξακολουθήσουν αυτά, πάμε για διάσπαση, καινούργια.
20: Μα αυτό λέω, αυτό υπονοώ κι εγώ.
0: Εμείς σήμερα κάναμε μια προσπάθεια προσέγγισης αυτού του χώρου, παιδιά. Είναι και η τελευταία φορά, βέβαια, γιατί δεν έχει αξία πλέον. Θα περιμένουμε τις ίδιες εξελίξεις να οδηγήσουν το ρεπορτάζ. Καλέσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, μιλήσανε που ξέρουν τον χώρο, ξέρουν το ρεπορτάζ. Μιλήσαμε, τα είπαμε εδώ όλα, ωραία μια χαρά. Αλλά από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούμε τόσο πολύ πια με το ΣΥΡΙΖΑ, παρά μόνο να μας οδηγήσει το ίδιο το ρεπορτάζ και εξελίξεις. Να ευχαριστήσω την Εύη και τον Ανδρέα που ήταν μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
20: Καλημέρα σας.
0: Να περνάτε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Ο Ανδρέας θα είναι μαζί σας το απόγευμα 6-8 στην Λαϊκή Απογευματινή. Μουσικές λίγο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 είναι ενεργεία βουλευτών για τους οποίους η Βουλή είχε αποφασίσει την άρση της ασυλίας τους. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην έρευνα, απορρίφθηκαν καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βούλα και Γλυφάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν πάνω από 15.000 ευρώ, ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, μαχαίρια, ξύφι και 2 πιστόλια. Συνεδριάζει σε μία ώρα από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η θετική πορεία της οικονομίας πρέπει και θα έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το υποδιαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πούπη Τσαπανίδου. Όσοι εξελέγησαν με την ψήφο των πολιτών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τόνισαν νωρίτερα πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων. Παράλληλα, έκαναν λόγο για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να διεξαχθεί η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου. Διεκδικητές της Προεδρίας, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Δούρου περιμένει ο κύριος Πολάκης, σύμφωνα με κύκλους του περιβάλλοντός του. Δεν προσήλθα στη διαδικασία υποψηφιότητας ξυπνώντας ξαφνικά μια μέρα. Αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή είναι την ανάγκη να βρεθεί κάποιος στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα σταματήσει αυτό που βλέπουμε σήμερα και θα βάλει μπροστά τις πολιτικές και όχι τα πρόσωπα, τόνισε στον Αλφα Ρέντιο 989 η Ρένα Δούρου. Τη ζωή τους έχασαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, μια 28χρονη μητέρα, ένας 35χρονος πατέρας και το 6 μηνών βρέφος τους, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο. Στο νοσοκομείο με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης ότι κατά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν εμφανιστεί ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες. Σε μία ώρα αναμένεται η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του Τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούνται από τα ξημερώματα στη Γλυφάδα λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Στον διεθνή χώρο, κύμα αεροπορικών πληγμάτων σε στρατιωτικές ιρανικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τόνισε ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί ασκούν πίεση στην Ιρανική πλευρά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν από τις Αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2-1 επί της Αγγλίας, η Αργεντινή κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
4: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρο στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Πριανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Αλλιώς ξεκίνησε η ιστορία της σημερινής ειδησιογραφίας, αλλιώς εξελίσσεται κυρίες και κύριοι, διότι πρώτο θέμα πλέον περνάει, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να τα πούμε κωδικοποιημένα και πάλι, αυτό το οποίο θρυλείτο στην πολιτική πιάτσα εδώ και μέρες, ότι σύντομα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφαινόταν ποιους από τους 11 βουλευτές θα αθώνε, για ποιους βουλευτές θα αρχιοθετούσε την υπόθεση και ποιους θα έστελνε στο ακροατήριο. Αυτό έγινε, διότι με ένα δελτίο τύπου σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει κλιμελήματα για τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχει μια αξία αυτό, θα σταθούμε και στο ότι είναι πλημελήματα, ουχή κακουργήματα, γιατί πρέπει να συζητήσουμε πλέον στα σοβαρά και για τον τρόπο που γίνεται και επικοινωνείται η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, για τις εντυπώσεις που δημιουργούνται άμα τη εμφανίσει ενός φακέλου και για το ποια είναι η πορεία στην συνέχεια. Θα τα δούμε αυτά. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν αναφερθεί στην αρχή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν 11 συν 2, γιατί είχε υπάρξει και μια δικογραφία η οποία απασχολούσε τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Πλέον, από αυτά τα 13 εν τη ευρεία ενία πολιτικά πρόσωπα, οι δύο έχουν αρχιοθετηθεί νωρίς, ο κύριος Στάθος Χατζηβασιλείου και ο κύριος Μπάμπης Αθανασίου. Εξού και ο κύριος Χατζηβασιλείου επέστρεψε στην κυβέρνηση. Από τους 11 που ήταν, ας πούμε, που λέγαμε ποιους διώκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 αρχείο, οι 4 στο ακροατήριο, αλλά με πιο ήπιες περιπτώσεις. Δεν θέλω να προκαταλάβω σε καμία περίπτωση τη δικαστική κρίση, αυτή είναι απολύτως ανεξάρτητη. Όμως δεν ξέρω αν ταιριάζει εδώ το «όδιν εν όρος και έτε και εν μην», που ισχύει, βριχάτο το βουνό και βγήκε το ποντίκι. Μπορεί να μην βγήκε ποντίκι, αλλά άμα βριχάτο το βουνό, βγήκε ένα κανείς εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ας μην γίνω πολύ κακός αυτή την ώρα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ας τα κάνει καλύτερα η Τασούλα Παπα-Νικολάου, η δικαστική μας συντάκτρια που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μην είσαι κακιά, να πεις τα καθέκαστα να πεις.
1: Την άποψή μου την ξέρεις εσύ προσωπικά. Λοιπόν,
0: μην αρχίζεις έτσι, ξεκινάς λάθος.
1: Ξεκινώ μια χαρά. Λοιπόν, 4 είναι ενεργεία βουλευτές πλέον αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Συνετάκης. Οι τρεις από τους 4, οι τρεις άντρες, διώκονται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία για παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και η κυρία Παπακώστα για 2 αδικήματα, ηθική αυτουργία ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
0: Κυρία Παπακώστα, βέβαια, να σταθούμε λίγο στην περίπτωσή της.
1: Λίγο να διευκρινίσω, είναι όλα πλημελήματα, έχουν ποινή μέχρι και 5 έτη.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπες, οι 7 μπήκαν αρχείο.
0: Όχι, να σταθούμε στην κυρία Παπακώστα, θέλω να είμαι δίκαιος. Η κυρία Παπακώστα είχε περιγραφεί ως το βαρύτερο των κακουργημάτων, το ένα το άλλο, η ιστορία, όλα αυτά. Γιατί είχε το μεγαλύτερο αναφερόμενο ποσό ζημίας προς το δημόσιο.
1: Να σου θυμίσω την έκθεση στη Χεροπούλου που άλλαζε το ποσό.
0: Πόσο ήταν? Δεν το θυμούνται όλοι. Μην το θυμίζεις εμένα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας που αυτή την ώρα οδηγεί δεν θυμάται τι είχε διωχθεί η Παπακώστα και για ποιο ποσό στο τέλος διώκεται.
1: Η κυρία Παπακώστα αναφερόταν στο αρχικό διαβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έφτασε και στη Βουλή. Για ποσά άνω των 120.000
0: ευρώ. 142.000 ευρώ, θυμίζω εγώ το ποσό.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει μιλάμε για κακούργημα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν πήγαμε μετά από 2 εβδομάδες, όταν έγινε η άρση της ασυλίας και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου προσήλθε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο συνήγορός της, για να παραδώσει υπόμνημα, μας είπε ότι υπάρχει μια έκθεση της Παρασκευής της Θεροπούλου, η οποία ήταν και είναι ειδική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που άλλαζε λίγο το ποσά.
0: Mm-hmm.
1: Και τα ποσά έπεφταν πολύ πιο κάτω. Μιλάμε για 7.000 ευρώ, για 8.000 ευρώ, για τέτοια ποσά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ποια διαφοροποίηση στη σοβαρότητα του αδικήματος. Δηλαδή, το ποσό της απάτης, αν υπάρχει, γιατί αυτό θα αποδεχθεί στο δικαστήριο, είναι κάτω από 120.000 ευρώ και για την ακρίβεια είναι κάτω από 10.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η υπόθεση. Άλλαξαν τα ποσά από το αρχικό διαβαστικό. Βεβαίως η ερώτηση είναι γιατί η κυρία Τυχεροπόλου δεν έκανε αυτό το δεν
0: ανατέθηκε
1: η κυρία Τυχεροπόλου.
0: Όχι, γιατί δεν περίμενε τρεις εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν στείλει το φάκελο πριν το Πάσχα στη Βουλή. Να περιμένει και την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου για να τη συνεκτιμήσει. Ας κρατούσε άλλον ένα μήνα. Δηλαδή ο κίνδυνος παραγραφής ο ίδιος θα ήταν.

0: μεταφέρουν το όνομα του Καραμανλή και να λένε το θέλει ο υπουργός και βάσει αυτού να του τραβάς μια κακουργηματική δίωξη. Είναι παράλογο.
1: Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Σε αυτή τη δικογραφία είδαμε, γιατί μάθαμε στην πορεία τα στοιχεία, γιατί όλα αυτά ήταν και από διαλόγους, να σου θυμίσω.
0: Ναι.
1: Από συνομιλίες. Μάθαμε στην πορεία λοιπόν ότι υπήρχαν κάποιοι των γραφείων των βουλευτών που μιλούσαν με τον ΟΠΚΕΠΕ ζητώντας πράγματα εξ ονόματος του βουλευτή. Ας πούμε ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο κύριος Βασιλιάδης, δεν έχουν οι ίδιοι συνομιλίες.
0: Όχι, ο Βαρτζόπουλος έχει ο ίδιος.
1: Έχει ίδιος, συγγνώμη.
0: Είναι ο ίδιος ο Βαρτζόπουλος.
1: Αλλά
0: ως βουλευτής.
1: Ως βουλευτής.
0: Ναι, οκ, θέλω να πω αυτό το οποίο λες προφανώς ισχύει.
1: Λοιπόν.
0: Μα γιατί να μην πεις ρε Σιτασούλα, για πολλούς δεν υπάρχει ζημία. Δεν υπάρχει πράξη.
1: Καραμαλή δεν υπήρχε απευθείας συνομιλία.
0: Δεν υπάρχει πράξη. Δηλαδή αυτά τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε πολλούς απέδιδε ως αδικήματα δεν γίνανε. Πώς γίνεται να υπάρχει ζημία χωρίς λεφτά.
1: Συνολικά πάντως να πούμε ότι είναι 22 κατηγορούμενοι. Πρώην στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ, οι οποίοι αναφέρονται με στη δικογραφία. Θα πάρουν τώρα το δρόμο, θα οριστεί προφανώς μετά την ποινική δίωξη. Θα οριστεί η δικάσιμο. Σας είπα ότι είναι μέχρι και 5 χρόνια τα πλημελήματα. Πάντως, εδώ έχουμε από τους 11, για να ανακεφαλαιώσουμε, από τους 11 οι 4, σε μια δικογραφία που ήρθε με τα βαγίων και κλάδων στην Ελληνική Βουλή, για να έρθει η ασύλια και οι 11 βουλευτές συμφώνησαν και έτσι έγινε και η άρση της ασυλίας. Φτάσαμε στους 4, τα κακουργήματα γίναν πλημελήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τασούλα μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να διαβάσω και δύο δηλώσεις που μου έρχονται. Για να είμαστε τυπικά σωστοί. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, εξέδωσε δελτίο τύπου. Λέει, πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί ασύλια κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας. Αναφέρεται εδώ στην υπόθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, η εξωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως έστω και τώρα αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια την δημοκρατία. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα που έμαθα σε αυτή τη δουλειά. Η κατηγόρια, η δίωξη παίζει πρωτοσέλιδο, η αθώωση και η αρχιοθέτηση παίζει στην 8η σελίδα, 300 λέξεις, βάλε και μια φωτογραφία αδερφέ, να βγάλουμε την υποχρέωση. Διαβάζω επίσης την ανακοίνωση του κυρίου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου του Κώστα Τσιάρα και του Νότι Μηταράκη. Αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχιοθέτησε δικογραφή που είχε σχηματιστεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου. Αποτελεί δικαίωση για τους κυρίους Τσιάρα και Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο. Αυτό αναφέρει ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος εκ μέρους των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Λοιπόν, Τάσο Τασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία. Αφροδίτη Σιμίτη στο τραγούδι. 2-12-2-12-4-800 ο τηλεφωνικό μας κέντρο. onerfavakialfaradio989.gr το mail. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού. Η Νίνα Ζαφυροπούλου εδώ και αυτή στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τώρα παρεμβαίνω εγώ στη λίστα των τραγούδων. Δεν παρεμβαίνω. Παρεμβαίνω μετά. Θα παρέμβω μετά για τα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω επίσης, να πω και αυτό, έχουμε νέα σύλληψη στη Θεσσαλονίκη, τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, σε λίγο περισσότερες πληροφορίες, γιατί ξεκινάμε χαλαρά και μας παίρνει μπάλα μετά. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά.

0: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσου Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα κύριε Σμυρλή, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, σας ευχαριστώ κρατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα η επικαιρότητα κυριαρχείται και λογικά θα κυριαρχείται σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Την υπενθυμίζω και για τους ακροατές. 4 διώξεις, 7 αρχιοθετήσεις, 4 διώξεις σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άπασες για πλημελήματα για τον κύριο Σκρέκα, την κυρία Παπακώστα, τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Σενετάκη. Και αρχιοθετήσεις για τα υπόλοιπα 7 πολιτικά πρόσωπα. Να τα πω και αυτά γιατί τα λέγαμε την περίοδο εκείνη. Για τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Τσιάρα, τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον κύριο Λάκη Βασιλιάδη και τον κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτές οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο. Θα ήθελα ένα σχόλιο, παρακαλώ.
1: Εγώ σε ευγενή, έτσι να πω έτσι λίγο, να το πω λίγο με ένα άλλο τρόπο, άνθρακα στο θησαυρό. Θυμάστε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλαγαν για κυβέρνηση υποδίκων, μίλαγαν για κακουργήματα, μίλαγαν για πολλά εκατομμύρια, φτιάχνανε μια εντελώς πλασματική εικόνα. Εδώ βλέπετε ότι είναι 7 συν 2, ο κ. Καθουβασιλείου και ο κ. Αθανασίου, οι οποίοι ήδη είχαν αρχιοθετηθεί πριν από λίγο καιρό. Άρα μιλάμε για 9 οι οποίοι αρχιοθετήθηκαν ήδη και για 4 που από τα κακουργήματα που λέγανε και διαφήμιζαν οι κύριοι της αντιπολίτευσης, μιλάμε για πλημελήματα, ναι. Και τα οποία βέβαια με το τεκμήριο της αθότητας να δούμε και τελικά αν θα οδηγήσουν κάπου.
0: Έτσι, για καθίστε ένα λεπτό τώρα. Είναι και 4 διώξεις, δεν είναι ότι δεν είναι και τίποτα. Έτσι. Το λέω, το χεράτα φορετά του Σκρέκα έχει γίνει νούμερο επιθεώρησης.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Ευγενίδη, εγώ όμως τι λέω. Μιλάγανε για κακουργήματα, για κυβέρνηση υποδίκων. Το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχουν 4 για πλημελήματα με τεκμήριο αθότητας πάντοτε, το ξαναλέω. Ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι αρχιοθετήθηκαν. Άρα, πού είναι όλο αυτό όλη αυτή η μεγάλη σκευωρία που είχε φτιαχτεί πίσω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές της Δημοκρατίας ήταν όλοι μπλεγμένοι σε ένα μεγάλο κύκλωμα. Τέτοια πράγματα ακούσαμε, κύριε Ευγενίδη, τα οποία δεν προκύπτουν από κάπου. Εδώ προκύπτουν 4 πλημελήματα για θέματα τα οποία αφορούν και πολύ μικρά ποσά. Αυτό προκύπτει. Τίποτα παραπάνω. Και μάλιστα να δούμε πού θα οδηγήσει κιόλας αυτό, διότι ενδεχομένως αυτό δεν το λέω τυχαία. Να δούμε αν τελικά αυτό θα οδηγήσει σε κάτι ή θα οδηγήσει σε αυτούς και στους 4 αναπομείνοντες.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Βέβαια, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ εσείς επιχειρείτε.
1: Η εικόνα η σημερινή, κύριε Ευγενίδη, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που δημιουργούσε η αντιπολίτευση τους προηγούμενους μήνες.
0: Πάντως να σας πω, δεν το δημιουργούσε, να σας πω κιόλας κάτι, δεν τη δημιουργούσε μόνο η αντιπολίτευση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δημιουργούσε. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν συμμερίζεστε την κριτική που κάνει σε υψηλούς τόνους ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος και σήμερα έχει βγει λαύρος εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λέει ότι στην πραγματικότητα η κυρία Κοβέση έκανε όλη αυτή την ιστορία και έστειλε όλον αυτόν τον φάκελο κατά τον τρόπο που τον έστειλε στη Βουλή, εκβιάζοντας για να πετύχει την πενταετή παράταση της θητείας των εν Ελλάδη Ευρωπαίων Εισαγγελέων, μεταξύ των οποίων της κυρίας Πόπης Παπανδρέου, που έχει τη βασική ευθύνη του εν λόγω φακέλου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι από ό,τι φάνηκε θα έπρεπε να έχει γίνει μια μεγαλύτερη έρευνα όσον αφορά τα ονόματα που στάλθηκαν στη Βουλή προς άξια ασυλίας. Αυτό και μόνο. Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά δεν υπήρχαν στοιχεία για κάτι τέτοιο όταν το μεγαλύτερο νούμερο αυτών αρχιοθετηθεί κατευθείαν. Γιατί ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη θα έρθει και θα κρίνει τελικά αυτό που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κάποια πράγματα που αποδεικνύονται ότι είναι πολύ λιγότερα, πολύ μικρότερα από αυτά που θα έπρεπε να στείλει. Και μένω εκεί στο δικό μου σχόλιο.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν θεωρείτε εδώ πέρα ότι υπάρχει κάτι υποβολημίο από μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Κάποια στόχευση, ας πούμε.
1: Εγώ κύριε Ευγενίδη, έχω μάθει να περιμένω τη δικαιοσύνη να αποφανθεί και να σέβομαι και τις αποφάσεις της. Προφανώς δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια στόχευση, ούτε μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τη δικαιοσύνη σε ελληνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα του δυτικού κόσμου, λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Γιατί αυτά τώρα από εδώ και πέρα θα τα δείξει η ζωή τη μελιγενέστε. Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές από την Εύβοια είπε για εκλογές το 27. Τώρα προφανώς αν σας ρωτήσω θα μου πείτε και εσείς εκλογές το 27, οπότε είναι μια άσκοπη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω όμως, έτσι από αρρωστημένη περιέργεια, γιατί ο μηχανισμός του κόμματος λειτουργεί σαν να ήταν οι εκλογές αύριο μεθαύριο. Θα τον κάψετε κιόλας στο τέλος.
1: Καταρχάς σας πω ότι πράγματι ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας εχθές από την Εύβοια που κάναμε περιοδία και γενιάσαμε μάλιστα και σημαντικά έργα για το νησί, όπως το τούνελ το καινούριο και την αναβάθμιση μέρους του οδικού δικτύου, αλλά βέβαια είδαμε και τη μεγάλη παράκαμψη που γίνεται από την περιοχή των Ψαχνών που έχει ξεκινήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που θα αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα, είπε το 2027, την άνοιξη του 2027, όπως το παραλαμβάνει και συνέχεια. Τώρα, να διευκρινίσουμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δουλεύει μόνο προεκλογικά. Είναι ένα κόμμα το οποίο δουλεύει καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, διότι οφείλουμε να μεταφέρουμε την εικόνα της κοινωνίας στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά μας όταν είμαστε κυβέρνηση. Να μπορούμε να βλέπουμε εφαρμογή των πολιτικών, να μπορούμε να βλέπουμε προβλήματα και να τα μεταφέρουμε ώστε να λύνονται και τελικά να είμαστε ένας πραγματικός διάβλος μεταξύ των δύο. Άρα δεν σταματήσαμε ποτέ να κάνουμε περιοδίες, κύριε Ευγενίδη. Mm-hmm. Πάντοτε κάνουμε περιοδίες. Οι ρυθμοί αλλάζουν ανάλογα την εποχή. Και θα σας πω το ότι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει σταματήσει να κάνει περιοδίες καθόλου τη διάρκεια της τετραετίας, της οχταετίας κοντά πλέον. Πάντοτε κάνει περιοδίες και βέβαια οι περιοδίες έχουν να κάνουν και με τα έργα τα οποία πάει και επισκέπτεται. Έτσι. Δηλαδή, χθες στην Εύβοια δεν πήγε για να κάνει απλά μία ομιλία στο καφέ στο οποίο τον περίμεναν κόσμος για να τον δει, να τον χαιρετήσει, να τον ακούσει, αλλά είδε και μία σειρά έργων. Άρα φτάνοντας στο τέλος τετραετίας βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται το κυβερνητικό έργο το οποίο είχαμε ξεκινήσει το 2023 για το οποίο μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και τελικά πάει ο Πρωθυπουργός ώστε να εγκαινιάσει όλα αυτά τα μεγάλα έργα και να δείξει και με εικόνα ότι αυτά που είπαμε, αυτά κάνουμε. Και αυτά θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι την άνοιξη του 2020.
0: Άρα εσείς δεν βλέπετε κάποιο παράθυρο για το φθινόπωρο? Λένε διάφοροι συνάδελφοί σας ότι επειδή η οικονομία μπορεί να έχει δυσκολίες το χειμώνα, επειδή ο πόλεμος που αναζωπυρώνεται μπορεί να επηρεάσει, ότι ένα στοιχείο ευνηδιασμού μπορεί να είναι και ωφέλιμος, ένα στοιχείο ευνηδιασμού μπορεί να είναι και ωφέλιμο έναντι των νέων κομμάτων και ενδεχομένως και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Όλα αυτά δεν συνεκτιμούνται?
1: Τα πάντα συνεκτιμούνται και βέβαια οι έξτρες καταστάσεις πάντοτε μπαίνουν στο τραπέζι και αξιολογούνται. Όμως, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες με τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και με όλα αυτά που φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σχεδόν στο W score από τον δεύτερο, σε κάποιες W score και σε κάποιες δύο λιγότερο, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά μου λένε δεν ήταν W score ακριβώς. Καταλάβετε γιατί συζητάμε. Η Νέα Δημοκρατία φτάνει το 30, ο δεύτερος φτάνει το 15, 16, 17 και συζητάμε για μια Νέα Δημοκρατία που έχει πρόβλημα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει διαρροές εκ δεξιών πάντως.
1: Η Νέα Δημοκρατία όμως, κύριε Βηγενή, θα σας θυμίσω ότι το 2022 σε αντίστοιχα ποσοστά τη μετράγανε. Το 2023 ήρθε ο ελληνικός λαός και διέψευσε τις δημοσκοπήσεις και έδωσε μια πολύ ευρεία πλειοψηφία στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να το δει ο ελληνικός λαός και να το κρίνει. Αλλά αυτό που θα πρέπει να βάζουμε πάντοτε στην εξίσωση δεν είναι μόνο ο χρόνος των εκλογών, είναι και το τι, ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών. Και το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε σταθερά να αναπτύσσουμε τη χώρα, αν θέλουμε ένα κόμμα και έναν πρωθυπουργό ο οποίος δουλεύει μεθοδικά και έχει αρχή, μέση και τέλος αυτά που θέλει να κάνει mm-hmm. και να είναι και κοστολογημένα, ή απλά θέλουμε να ακούμε προγράμματα Θεσσαλονίκης, όπως ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ένα πρόγραμμα τώρα που αν το αθροίσουμε είναι λίγο μεγαλύτερο από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2015, να θυμίσω. Φτάνει τα 15, 16, 17 δις, τα οποία δεν μας λέει που θα τα βρει και τα οποία ακούγονται πάρα πολύ ωραία, κύριε Ευγενίδη, αλλά τελικά το λογαριασμό τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα, ας δούμε λοιπόν τι έχουν να πούνε όλοι οι υπόλοιποι και να φέρουν συγκεκριμένες προτάσεις, θα μας πούνε πού θα βρουν τα λεφτά και πώς θα αναπτύσσεται η χώρα για να μπορούν να βρίσκουν λεφτά κάθε χρόνο και να υπόσχονται ωραία πράγματα. Και απ' την άλλη, να βάλουμε το πώς έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, το πώς στηρίζουμε τους πιο αδύναμους στη χώρα, το πώς αναπτύσσεται μέσα σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης και πολέμων, συνεχίζει να αναπτύσσεται η Ελλάδα με διπλό ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, το οποίο δεν είναι εύκολο και σίγουρα δεν ήταν δεδομένο μέχρι το 2019. Όταν ήμασταν οι ουραγοί και τρέχαμε να προλάβουμε τους υπόλοιπους, το πώς βγαίνουν διεθνή μέσα και λένε το παράδειγμα της Ελλάδος, ακόμα και τώρα, αυτές τις μέρες, είχαμε νέο δημοσίευμα τέτοιο και μιλάνε στο Eurogroup για το κάντε το όπως η Ελλάδα, και αυτό να έρθει να αξιολογηθεί και να δούμε τελικά τι θέλουμε για την Ελλάδα 2030.
0: Ωραία,
1: θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο ή θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες.
0: Μια τελευταία κουβέντα. Ο κύριος Σαμαράς θα είναι πολιτικός σας αντίπαλος και ως τέτοιος θα αντιμετωπιστεί, αν κάνει κόμμα.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει τιμηθεί από τη Νέα Δημοκρατία να τον εκλέξει πρόεδρό της και να τον εκλέξει και πρωθυπουργό ως πρόεδρό της. Και αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί πέρα, εμείς θέλουμε όλοι οι νεοδημοκράτες να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να του δώσουμε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για τη χώρα. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως όλοι μας, θα κριθεί από τις επιλογές και τις αποφάσεις.
0: Ευχαριστώ κύριε Σμυρλή για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά. Σας θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το 212-214-800. Το oner@alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και το 6947-789-989 που είναι το Viber. Μαζί μας είναι το Magenta Insurance, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι πάντα να έχετε τον τελευταίο λόγο εσείς και να μην τον έχουν οι έγνοιες σας. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζετε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σας, ή για να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σας. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες με το Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Επίσης μαζί μας είναι και το Box, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Στο Box ξέρουν καλά ότι οι πόντοι, οι εκπτώσεις, οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Θα έχετε εκτός από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, γιατί το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημερίζω την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Τιμαστραντονάκη, γιατί έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που χθες πήρε εξιτήριο από το Παπα-Νικολάου και στέλνω τις ευχές για περαστικά στην Αφροδίτη. Έλα Κατερίνα μου, καλημέρα, έχουμε και άλλη σύλληψη.
1: Φυσικά, προχώρησαν τα στελέχη της Ανθρωποκρατικής Υπηρεσίας σε μία ακόμη σύλληψη. Πριν από περίπου μία ώρα έβγαλε ένταλμα ο ανακριτής για ένα νεαρό, έναν 24χρονο, ο οποίος συνελήφθη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως υποστήριξε ο νεαρός, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χθες, αν να θυμίσουμε, προφυλακίστηκε, ήταν ο άνθρωπος, ένας συμφοιτητής του, είναι αυτός ο άνθρωπος στον οποίο είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματός του. Και αυτός, θεωρούν τα στελέχη της Ανθρωποκρατικής, βέβαια μένει τώρα να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που έκανε την εμπριστική, τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί η μητέρα.
0: Ένα λεπτό. Συγγνώμη, για να συμπληρώνουμε λίγο το puzzle. Έχουμε δηλαδή ένα ζευγάρι επιχειρησιακό, το οποίο χρησιμοποιεί ως ορμητήριο αυτό το σπίτι. Έχει προφυλακιστεί από εχθές, αυτός που ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, και τώρα είναι αυτός ο οποίος έδωσε και τα κλειδιά.
1: Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν τα έδωσα εγώ τα κλειδιά στο ζευγάρι το οποίο έκανε την εμπριστική δολοφονική επίθεση. Και μάλιστα οι αστυνομικοί λέγανε, αφού δεν τα έδωσες εσύ, να μάθουμε ποιος είχε τα κλειδιά, σε ποιον έδωσες τα κλειδιά, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Mm. Και πριν από περίπου μία ώρα, ο ανακριτής έβγαλε ένταλμα. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής πήγαν στο σπίτι του, που βρίσκεται εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τον συνέλαβαν. Τον οδηγούν τώρα στο γραφείο της. Στην Γενική Αστυνομική Διευθυντική της Θεσσαλονίκης. Και δεν μένει παρά να πει στην ανακρίτρια τι ακριβώς έχει συμβεί, για να μάθουν και οι αρχές πώς παραδόθηκαν τα κλειδιά στα χέρια του ζευγαριού.
0: Πάντως μπορώ να εικάσω ότι αν προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, δεν τον βλέπω αυτόν που έδωσε τα κλειδιά να μένει έξω. Τώρα μια εικασία κάνω, έτσι.
1: Ναι, καλώς συντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα, λογικό είναι. Πάντως να ξέρεις ότι τώρα οι αστυνομικοί, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, έχουν βάλει ένα στίχημα, Γιώργο, να εντοπίσουν και τα άλλα
0: δύο
1: περίπου άτομα, ακριβώς. Και δεν θα αργήσουν, θεωρούν ότι μέσα τα κινητά τηλέφωνα τόσο των δύο συλληφθέντων, γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι ο νεαρός που συνελήφθη, που έβαλε και τη βόμβα κάτω από το αυτοκίνητο, την ώρα της σύλληψης πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από το μπαλκόνι, δηλαδή προσπάθησε, και θεωρούν ότι η αστυνομία, ότι μέσα η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θα βρει πολλά στοιχεία που ενδεχομένως θα τους οδηγήσουν και στους άλλους τρεις που έβαλαν τις δύο εμπριστικούς μηχανισμούς.
0: Ναι, στο Ζήση τον Ιωακίμοβιτς και στο Σάββα τον Αναστασιάδη, στον πρώην βουλευτή και στον πρόεδρο της Διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και θεωρούν ότι δεν θα αργήσουν να φτάσουν στα ίχνη και των υπολείπων.
0: Αυτό θα είναι κρίσιμο, θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό θα δείξει και θα δώσει και το μήνυμα ότι η αστυνομία δεν συλλαμβάνει μόνο αυτούς που κάνανε την επίθεση όπου είχαμε νεκρό, αλλά επιλύει όλο το puzzle, ας πούμε, ενώνει όλα τα κομμάτια. Αυτό είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Θυμάσαι, το λέγαμε συνέχεια, Γιώργο, ότι αυτό θέλουν. Είναι αυτό που μου το είχαν πει από το πρώτο λεπτό. Και έλεγαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Συμπάσχε από το δελτίο μα, από τον
0: Άρθρο.
1: Πάντα λέγαμε ότι είναι πολύ κοντά να το πιάσουν και ότι ο στόχο του είναι να βρουν από τον πρώτο τη αλυσίδα μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή θέλουν να μάθουν ακόμη και ποιο του έδωσε τον καζάκι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό είναι ο στόχο.
0: Κατερίνα, μου ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Η Κατερίνα Μαστραντώνα, κυρίες και κύριοι, εδώ με την είδηση για την τέταρτη σύλληψη Θεσσαλονίκη για αυτό το τρομοκρατικό παζλ που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα. Να πω στην κυρία Ζέτα, με ρωτάει πότε συνέταξε την έκθεση η κυρία Τιχεροπούλου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η έκθεση αυτή, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου λειτουργεί ως ειδική σύμβουλος της Εν Ελλάδη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την ζημία που κατάφεραν ή δεν κατάφεραν με τις ενέργειές τους στο δημόσιο οι ελεγχόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάστηκε 3 με 4 εβδομάδες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή. Γεννάται ένα ερώτημα εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει ότι άρχισε να τα μαζεύει ο κύριος Δερμιώτης, γιατί έχουμε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Λέει δεν έχει πέσει και ποτέ μέσα. Ρε σε Γιώργο, μη λες ότι δεν έχει πέσει ποτέ μέσα ο Δερμιώτης. Έχασε την ιστορία με τον Χάρη Δούκα και με τον Μπακογιάννη. Την έχασε αυτή. Καλημέρα στο Σάκη. Συγγνώμη, ποιος την προέβλεψε την ιστορία του Δούκα και του Μπακογιάννη? Πείτε μου έναν ο οποίος έβγαινε και έλεγε που δεν ήταν του Δούκα ότι θα κερδίσει ο Δούκας. Έναν πείτε μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον φίλο μου εδώ, τον Βαρκάρη, στον Χέροντα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ο άλλος ο Βαγγέλης τώρα βγάζουν, λέει, την ιστορία της Μαρφίν. Να πω και εδώ μια κουβέντα. Σε μισό λεπτό. Επειδή έχει περάσει το αφήγημα των δικηγόρων του χώρου, του κύριου Καμπαγιάννη, της κυρίας Παπαρούσου, των φίλων αυτών, ότι το ένταλμα της αστυνομίας, βάσει του οποίου προφυλακίστηκαν οι δύο που συνελήφθησαν για την υπόθεση Μαρφίν και θα εκδοθεί στην Ελλάδα και η άλλη κυρία από το Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχομένως θα προφυλακιστεί και αυτή, δεν ξέρω θα γίνει, αλλά τέλος πάντων διώκεται και αυτή. Ότι βγήκε, λέει, βάσει ενός ανώνυμου email. Ακούστε να δείτε, επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ τώρα και δεν λέμε πίπες εδώ πέρα, επειδή λέει ο Καμπαγιάννης ή η Παπαρούσου την υπερασπιστική γραμμή για τον πελάτη της. Για τον πελάτη του. Δεν ταυτοποιήθηκε κανένας από ένα συγκρότημα, από ένα σακίδιο που αναφέρει ένα συγκρότημα. Δεν συνελήφθη κανένας βάσει ενός email. Έστειλε ο Γιώργος email και είπε τον Τάσο. Δεν έγινε αυτό. Υπήρξε ένα email πράγματι, το οποίο χρονολογείται, το δημοσίευσε το ντοκουμέντο προχθές, από 8 Απριλίου του 26, και βάσει αυτού κινήθηκαν οι έρευνες, οι οποίες έτρεξαν και με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων από τα εργαστήρια της αστυνομίας, αντιπαρέβαλαν φωτογραφίες από αυτές τις διαθέσιμες που είχαν, που τις παρουσίασε, τις ενεχείρισε μάλλον στην αστυνομία πριν από κάμποσα χρόνια ο δημοσιογράφος που επιμελείται για πολλά χρόνια την ιστορική στήλη «Μικρές πατρίδες στην ελευθεροτυπία», ο Ηλίας Προβόπουλος, που είχε καμιά 200 καρέ από αυτό το τάγμα εφόδου που σκότωσε τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Στοιχεία του προσώπου τους με full face φωτογραφίες των αναφερομένων προσώπων και έγινε η αντιπαραβολή και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Θα κριθεί τι θα γίνει. Αλλά να πω το εξής, επειδή όλοι είναι νομομαθείς εκ του προχείρου και γουστάρουν αναρχικούς και ιστορίες. Το email αναφέρει 8 ονόματα, όχι 3. Άρα αυτό σημαίνει ότι από τα 8 ονόματα τα οποία αναφέρονται έγινε μια αξιολόγηση. Εμφανίστηκε ένας κύριος, τώρα ο Θεός να τον κάνει χτες, ένας αναρχικός, ο οποίος έστειλε μια δήλωση, νομίζω, στο Omnia TV και είπε, αναφερόταν το όνομά του στο mail και λέει «Μα εγώ από το 8 έως το 13 ήμουν στη φυλακή». Βεβαίως. Και επειδή ήσουν στη φυλακή, το όνομα αυτό δεν αξιολογήθηκε ως χρήσιμο και ωφέλιμο. Λοιπόν, τραγούδι τώρα. Όχι, το τραγούδι το δικό μου θα βάλεις τώρα. Το τραγούδι το δικό μου. Για να πάμε και λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ έχουμε πέσει το γέλιο.

0: Λοιπόν, φτάνομα σε ένα δωμά είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου χτες μου είπαν ότι έγιναν καταπληκτικές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να λέει στον άλλον αποσύρσου. Ο Πολάκης, ο Πολάκης έχει καταλάβει εδώ πέρα ότι πάνε να τον στήσουν και να βγάλουν πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Δούρου, γιατί οι περισσότεροι τον συχαίνονται από τους βουλευτές. Κομψά, δηλαδή η Έλενα η Ακρίτα, ας πούμε, τον Πολάκη. Νομίζω ότι προτιμά να καταπιεί κινήνο παρά να τον δει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οπότε σου λέει, αυτοί τώρα πάνε να με στήσουν και να βγάλουν τη Δούρου πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας πριν πάμε στην Κεντρική Επιτροπή που θα, ξέρω εγώ τι θα κάνει. Ανοησίες. Δεν ασχολείται κανένας πλέον. Λέμε, οι άνθρωποι πάνε να γίνουν καταγέλαστοι. Χθες δε που συνεδρίασαν 7 όνομα σε ένα δωμάκι κυριολεκτικά. Αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική. Θλιβερή, πραγματικά θλιβερή φωτογραφία. Έχουν γίνει καταπληκτικοί διάλογοι. Διαβάζω στη στήλη Dark Room του New Money. Δεν το έχω γράψει εγώ. Το, ξέρω ποιος είναι άλλος το έχει γράψει. Και το διαβάζω ακριβώς επειδή γνωρίζω την αξιοπιστία του συναδέλφου, ότι έχουν γίνει καταπληκτικοί διάλογοι, όπως η στιχομηθεία του Νίκου του Παπά με τον Χρήστο το Γιαννούλη, ο οποίος ήταν από το Zoom. Παπάς, είσαι βαλτός του Φάμελου. Γιαννούλης, εγώ δεν έχω υπάρξει Φιλιππινέζα κανενός. Παπάς, ποιοι με κατηγορούν για παρασκήνιο, εννοώντας την πτέρυγα Φάμελου. Τους το επιστρέφω μαζί με τον εμετό μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κρίμα, μάλλον ο Σεφερλής πρόλαβε και έγραψε έργο για το καλοκαίρι και δεν έχει ενσωματώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Α, κρίμα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Beth, come get your kid.
2: She's not home.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Με Στράτο Διονυσίου υποδέχομαι τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, το μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Μπουλέκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, δεν ξέρω μετά τη χθεσινή εικόνα που έβγαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς 7 ανθρώπους σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ένα κόμμα το οποίο πριν από 10 χρόνια, λιγότερο από 10 χρόνια, κυβερνούσε την Ελλάδα. Πού θέλετε να πάτε από εδώ και πέρα, αλλά παρακαλώ εσείς θα μου πείτε.
1: Κοιτάξτε, είναι κοινώς ομολογουμένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μέχρι σήμερα έχει απασχολήσει επί τόσα χρόνια την ελληνική κοινωνία περισσότερο για τις ισοκομματικές του αντιπαλότητες παρά για την παραγωγή πολιτικής και προτάσεων και λύσεων στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό μας είχε οδηγήσει και στο σημείο 0 που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι και πρέπει να αποφασίσουμε αν το σημείο 0 που έχουμε φέρει το ελαττήριο της ιστορίας απέναντι στην αριστερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο είναι το γνήσιο κόμμα εκφραστής της αναλυτικής και της ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα μας, θα αποτελέσει εφαλτήριο και εκτείναξης ή θα σπάσει το ελαττήριο. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθούμε και να συναποφασίσουμε ότι πέρα από το σχέδιο πολιτικής ρευστοποίησης που υπήρχε και συνεχίζεται να εφαρμόζεται απέναντι στο κόμμα μας, θα προτάξουμε το συλλογικό, θα προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανασυγκρότηση του κόμματός μας, ναι, με νέους ανθρώπους οι οποίοι με στοιχεία επανίδρυσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα κόμμα που έχει φτάσει στο σημείο 0 χρειάζεται πλήρη οργανωτική και πολιτική επανίδρυση.
0: Νέους ανθρώπους πού θα βρείτε?
1: Θα απαντήσω σε αυτό, γιατί πιστέψτε με, υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι στο κόμμα μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν και βλέπουν τη διαδικασία και το μόνο που κάνουν είναι να τους απογοητεύουμε. Να προχωρήσουμε ή θα αποφασίσουμε ότι είναι το σημείο εκτείναξης ή το σημείο που θα σπάσει το ελαττήριο.
0: Σημείο εκτείναξης τώρα κύριε Μπουλέκο, μα τι μου λέτε τώρα?
1: Σας λέω την προσωπική μου πολιτική άποψη ότι...
0: Θα εκτείναχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Σας λέω ότι σιγά σιγά σε μια πορεία η οποία θα είναι πορεία ανασυγκρότησης και επανίδρυσης του κόμματός μας, ναι, που θα συνομιλήσουμε με δηλική κοινωνία, αλλά πρέπει να μάθουμε να συνομιλούμε συλλογικά, ναι, προτάσσοντας το συλλογικό και όχι το προσωπικό, ναι, και είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω, ναι, ή θα προχωρήσουμε ή ουσιαστικά θα τεθούμε στον χρονοδιάγραμμα της πολιτικής ιστορίας.
0: Πολύ ωραία. Επειδή όλα αυτά εγώ τα ακούω λίγο βερεσέπερο, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, με συγχωρείτε για τον κινησμό, αλλά τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ έχω ακούσει και έχω ακούσει. Το λέω με όλο μου το σεβασμό για εσάς. Εσείς μου λέτε για συλλογικότητες και είναι 8 βουλευτές, αν βάλουμε και τον Πολάκη μέσα, όπου ο Πολάκης λέει στη Δούρου: αποσύρσου, μην κατέβεις για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί δεν μπορείς. Να πάω εγώ που μπορώ. Και του λέει η Δούρου, αν δε, εγώ μπορώ καλύτερα να εκφράσω την πολιτική ή τα πολιτικά προτάγματα από εσένα. Ποια συλλογικότητα μου λέει?
1: Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Ότι ήρθε η ώρα να εκφράσουμε συλλογικό και πολιτικό σχέδιο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά είναι πολιτικά κέφαλο. Mm-hmm. Δεν έχουμε πρόεδρο.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Σωστά. Δεν έχουμε γραμματέα. Δεν έχουμε αναπληρώτητα γραμματέα. Και ουσιαστικά έχουν μείνει κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας και ένα κομμάτι της βάσης, το οποίο ουσιαστικά είναι πλήρως απογοητευμένο από την πολιτική μας στάση.
0: Σύμφωνο.
1: Και δεν ευθύνονται αυτοί που μείνανε, γιατί ξέρετε, προσωπικές στρατηγικές δεν υπηρετούνται αυτοί που μένουν στο κόμμα του 1,5%, αλλά υπηρετούνται αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα του 17-18%.
0: Καλά, μην κάνουμε συζήτηση για τον επιμερισμό ευθυνών για το ποιος φταίει, γιατί οι μένοντες φταίνε και οι φεύγοντες φταίνε.
1: Όλοι φταίμε.
0: Δηλαδή και ο Φάμελος φταίει, ο οποίος φαντασιώθηκε ότι μπορεί να πάει ένα εν λειτουργία κόμμα σε ένα άλλο εν κινήσει. Σωστά.
1: Ακριβώς λέω κύριε Βιεννίδη. Έχω υπηρετήσει αυτό το κόμμα από την τοπική μου οργάνωση, Συνομαρχιακή Επιτροπή, η Συγκεντρική Επιτροπή και σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία. Και έχω ακόμα την ύψιστη πολιτική ευθύνη και τιμή να διοικώ δύο ιστορικά μέσα της αριστεράς. Τα οποία ξέρετε ότι εδώ μέσα έγινε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση και δουλειά που παραλέλαβα δύο μέσα χρεοκοπημένα και αυτή τη στιγμή είναι πλήρως λειτουργικά και χωρίς κανένα συνάδελφό σας να ξέρετε πως
0: είναι. Σας το πιστώνω και επί προσωπικού, γιατί έχω ασκήσει έντονη κριτική για αυτό το πράγμα εδώ πέρα από αυτό το ραδιόφωνο και σας το πιστώνω και προσωπικά κύριε Μπουλέκο και γι' αυτό συνομιλούμε πριν να σας πω τη μαύρη αλήθεια.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρχει πολιτικό σχέδιο και πολιτική δράση και το υπηρετούμε εν συνόλο, τότε μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα.
0: Ωραία.
1: Πιστέψτε με, άρα τι σας λέω, ότι αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ σαφής, πολύ σαφής, δεν χρειάζεται να ονοματίζω, δεν χρειάζεται να προτάσουμε καμία προσωπική στρατηγική απέναντι στο συλλογικό. το συλλογικό αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε στα χέρια μας την ύψιστη ευθύνη ή θα καταφέρουμε να ανασυγκροτήσουμε ένα κόμμα και ένα φορέα το οποίο, όπως είπατε και εσείς πριν από 10 χρόνια, ήταν κυβέρνηση. Mm-hmm. Ανέλαβε ευθύνες τις οποίες δεν τις αναλογούσαν και έβγαλε τη χώρα από τα διέξοδο ως ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ με καταλυτικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί ακριβώς να το δάχτυλό μας. Εντάξει. Ή θα είμαστε οι μοιραίοι που θα θέσουμε το χώρο μας στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Σας λέω ξεκάθαρα πως εγώ προσωπικά έχω υπηρετήσει ένα πολιτικό δόγμα. Πως δεν είμαι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ του πολιτικού απομονωτισμού.
0: Εσείς άρα λέτε για συλλογική ηγεσία, για κάποια συλλογική διαχείριση των οργάνων.
1: Για συλλογική δράση και καθαρές λύσεις στο επίπεδο της ηγεσίας.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι ένας ο πρόεδρος.
1: Και βέβαια αυτό λέω, ότι ο πρόεδρος, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πολιτικό του σχέδιο, ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα του κόμματος, θα πρέπει να δοθεί καθαρή πολιτική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μας βλέπουν τα εναπομείνατα μέλη του κόμματός μας. Να μπαίνουν κάποιοι σε εσωκομματικές διαδικασίες και διευθετήσεις και να μην προτάσουμε ακόμα και τώρα την ενότητα του κόμματός μας. Σας λέω εδώ και θα αποτυπωθεί και σε λίγες στιγμές με δημόσια δήλωσή μου, ζητώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συνταχθεί και να προτάξει το συλλογικό. Γιατί ξέρετε πόσο καιρό έχουμε να συνομιλήσουμε με την ελληνική κοινωνία και να μάθουμε να ακούμε την ελληνική κοινωνία, κύριε
0: Βίνιδη. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Αυτό που λέτε εγώ το καταλαβαίνω. Να σας πω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Εγώ αυτό που λέτε το καταλαβαίνω. Γιατί λοιπόν πρέπει να προηγηθεί τη συνεδρίαση που θα κάνετε στην Κεντρική Επιτροπή, που θα λάβει κάποιες αποφάσεις, η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας? Γιατί να μην λειτουργήσουν. 8 άνθρωποι είναι στο τέλος της ημέρας, δεν είναι 500. Να μην λειτουργήσουν με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλοκαίρι είναι στο τέλος της ημέρας. Δεν λαμβάνονται και μείζονες πολιτικές αποφάσεις, θέλω να πω εδώ πέρα. Και να προταχθούν οι κομματικές διαδικασίες.
1: Κύριε Βινίδη, καταρχήν τον τρόπο που θα αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί δεν μπορούμε σε αυτό το κόμμα να ερμηνεύουμε κατά το καταστατικό μας το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα προβλέπει και ο κανονισμός που είναι συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα εναπομείνατα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον τρόπο εκλογής του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα είναι ένα ξεχωριστό όργανο, έχει δική του λειτουργία, έχει δικό του κανονισμό λειτουργίας. Και σίγουρα λειτουργεί πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα. Άρα, καλό θα ήταν να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν και όπως προτάσει ο κανονισμός της Βουλής. Δεν θα παραβιάσουμε την κοινή λογική και θα παραβιάσουμε και ανοιχτές θύρες. Άρα, είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή σήμερα, εχθές και προχθές, έχουμε ένα πολύ δομημένο αποτύπωμα το οποίο αποχωρούν συνεχόμενα βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να παρετούνται τις θέσεις τους, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε 7 βουλευτές όπως καταλαβαίνετε και 8 στη σημερινή διαδικασία, αλλά αν όλοι οι οποίοι διαφοροποιούνται χωρίς να υπάρχει πολιτική ουσία από πίσω, γιατί εγώ δεν βλέπω πολιτική διαφοροποίηση, αλλά βλέπω προσωπικές στρατηγικές, αν παρετούντουσαν από τις έδρες όσο όφυλαν ηθικά και πολιτικά απέναντι στον χώρο που τους ανέδειξε, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμούσε πολύ περισσότερους βουλευτές από ό,τι αριθμεί σήμερα. Άρα και θα πρέπει να απαντήσουν και το κόμμα που θέλουν οι ίδιοι να πάνε, αν το κόμμα αυτό το αποδέχεται ή όχι.
0: Εντάξει, αυτό να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν βιάζεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έχει το περιθώριο της επιλογής πλέον.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει μια πολύ καθαρή πολιτική θέση.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ έχω κάνει το δικό μου πολιτικό χώρο, έχω το δικό μου πολιτικό αφήγημα, έχω συγκεκριμένες πολιτικές στρατηγικές και είπε ότι δεν παίρνω βουλευτές. Άρα περιμένω να μάθω εάν αυτούς τους βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, όχι που παραιτήθηκαν, που ανεξαρτοποιήθηκαν, θα τους εντάξει στα ψηφοδέλτια του ή όχι.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι απολύτως τι λέτε, αλλά σας λέω το πρόβλημα δεν είναι του κύριου Τσίπρα. Το πρόβλημα είναι κυρίως των βουλευτών, οι οποίοι. Να σας πω κάτι άλλο. Αυτός που παρετείται και παρετείται και τη έδρα του και λέει: εγώ δεν μπορώ να είμαι άλλο εδώ πέρα, θα πάω στον Τσίπρα.
1: Είναι
0: πολύ καθαρό. Αυτός ο οποίος λέει: παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ανεξαρτητοποιούμε και μπορεί να σκεφτώ να παρετηθώ το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, είναι απατεώνας. Το λέω εγώ. Δεν είναι υποχρεωτικό να το πείτε εσείς.
1: Ναι. Δεν θα μποσετήσω
0: χαρακτήρα. Είναι απατεώνια αυτό το πράγμα. Απέναντι στους ανθρώπους που ψήφισαν.
1: Αυτό που λέω, κύριε Γενίδη, και πρέπει να είμαι πολύ σαφής, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν με πολύ μεγάλες δυσκολίες, το είπα και προηγουμένως, είναι στο σημείο 0 και πρέπει όσοι επιθυμούμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάνουμε πολύ συγκεκριμένη πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ δεν ήμουν ποτέ και δεν υπήρξα ποτέ από τους ανθρώπους που πολέμησαν τον Αλέξη Τσίπρα ή που πολέμησαν τις πλειοψηφίες. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει πολιτικά σχέδια και συντάσσομαι πίσω από πολιτικά σχέδια, είτε βιοψηφώντας είτε πλειοψηφώντας, δηλαδή είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται να προτάξουμε, γιατί τέτοιες είδους στρατηγικές, όπως αναφέρετε, απαξιών έτσι περαιτέρω όχι μόνο το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά απαξιώνουν και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και εκεί είναι το μεγάλο πολιτικό φορτίο που έχουν όσοι λειτουργούν πάνω στο προσωπικό. Μάλιστα. Και όχι πάνω στο συλλογικό, να αλλάξουμε σελίδα. Καλούμε όσους τραυματίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι. Δεν θέλουμε να φύγει κανείς και να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα του τόπου μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Μπουλέκο για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τώρα. Κάπου εδώ νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα μας, ήρθε η ώρα σας που λένε οι αδερφοί Κύπροι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 η ώρα το πρωί, να ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σε επεκτεταμένη έκδοση από τις 10 μέχρι και τις 12, μέχρι να έρθει το τέλος του Ιουλίου, να σχολάσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, να πάμε κάπου να αναπαυθούμε, να συνέλθουμε, γιατί μας περιμένουν έντονες συγκινήσεις. Εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα πάμε έρποντας μέχρι τον Μάρτιο, οπότε θα μας διαλυθεί το νευρικό σύστημα μέχρι τότε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Κυριακή κοντή γιορτή. Είναι 12:01. Σας αποχαιρετώ. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων σε πολύ πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο σε 11.
2: Η ώρα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
12: Για την εκλογή νέου Προέδρου με διεκδικητές, τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Δούρου περιμένει ο κύριος Πολάκης σύμφωνα με κύκλους του περιβάλλοντός του. Δεν προσήλθε στη διαδικασία υποψηφιότητας ξυπνώντας ξαφνικά μια μέρα. Αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή είναι την ανάγκη να βρεθεί κάποιος στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα σταματήσει αυτό που βλέπουμε σήμερα και θα βάλει μπροστά τις πολιτικές. Τις πολιτικές και όχι τα πρόσωπα, τόνισε στον Αλφα Ρέντιο 989 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Τη ζωή τους έχασαν η 28χρονη μητέρα της, ο 35χρονος πατέρας της και το 6 μηνών αδελφάκι της, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό Μετρό μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης ότι κατά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν εμφανιστεί ροχμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες. Αυτήν την ώρα αναμένεται συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Στον διεθνή χώρο, κύμα αεροπορικών πληγμάτων σε στρατιωτικές ιρανικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απάντησε το Ιράν. Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να επανέλθουν σε συνομιλίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2-1 επί της Αγγλίας, η Αργεντινή κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κηγήξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.

και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και σας καλώ εσάς, φίλοι ακροατές. Είστε δημοσιογράφοι και έχετε μπροστά σας την είδηση μόλις Sky, όπως λέμε σήμερα το πρωί, η είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσπαθείς να τη γράψεις. Τι έχουμε? 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, όχι για κακούργημα αλλά για πλημέλημα, και οι υπόλοιποι 7 συν οι 2 που είχαν ήδη οι υποθέσεις τους πάει στο αρχείο. Λοιπόν, οπότε τι θα γράψεις εσύ? Αν είσαι Νέα Δημοκρατία θα πεις άνθρακες ο θησαυρός, και αν είσαι αντιπολίτευση επιβεβαιωθήκαμε εμείς που λέγαμε για τους υποδίκους. Τίποτα από τα δύο δεν είναι σωστό. Διότι η αντιπολίτευση μιλούσε συνεχώς για υποδίκους 11 συν 2 και για κακουργηματική συμπεριφορά. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μπορείς να παρακάμψεις. Και απ' την άλλη, γιατί είναι άνθρακες ο θησαυρός που λέει η Νέα Δημοκρατία? Παραπέμπονται 4 στελέχη της, 4 βουλευτές. Είναι λίγο πράγμα, δεν κατάλαβα. Σας κάλεσα να βρεθείτε στη θέση των δημοσιογράφων για να δούμε, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας από εσάς, αν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Τσίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ κτλ., να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα στοιχεία της είδησης. Αυτά δεν είναι μαθήματα δημοσιογραφίας, είναι μαθήματα κοινής λογικής. Δηλαδή, να το ξαναπώ για να τελειώνει αυτή η ιστορία σε ό,τι αφορά την είδηση στη σημερινή. Παραπέμπονται, ασκούνται διώξεις μάλλον, 4 βουλευτές. Μάλιστα. Μπορείς να το παρακάμψεις επειδή οι 7 οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο? Όχι. Δεν είναι κακούργημα αλλά πλημέλημα. Μπορείς να πεις «Α, πλημέλημα είναι»? Όχι. Και βεβαίως ισχύει κοινοτοπία κι αυτό, το ότι μέχρι να εκδικαστούν είναι αθώοι όλοι. Δεν αφορά μόνο τους εν λόγω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι στοιχείο κοινό σε ό,τι αφορά τις δικαστικές υποθέσεις και τις παραπομπές λόγω διώξεων. Είχα σκοπό να ξεκινήσω με τι? Με τον μεγάλο χθεσινό αγώνα, γιατί πανηγυρίζω ακόμη για τη νίκη της Αργεντινής απέναντι σε μια πολύ μέτρια ομάδα. Θα τα πούμε στη συνέχεια, που παραλίγο να κερδίσει. Αλλά να συστηθούμε. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έλσα Ψαρίδη στο ρόλο της διεύθυνση σύνταξης. Μουσική επιμέλεια από τον Ομιλούντα. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και το mail oneripapakialfaradio989.gr. Αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Λοιπόν, ασφαλώς και θα πούμε για το χθεσινό συγκλονιστικό αγώνα. Πανηγύριζα όλη τη νύχτα βέβαια, γιατί δεν γουστάρω τους Εγγλέζους, όχι το ποδοσφαιρό τους, και για πολλούς λόγους. Είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες μηχανογραφίες από τότε που υφίσταται ο κόσμος, σχεδόν λέω. Και εμείς έχουμε περισσότερους λόγους λόγω της Κύπρου και όχι μόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε μετά. Σήμερα στις 12 και 20 περίπου θα μιλήσουμε για τι άλλο, για το Ιράν, τις συγκρούσεις, την υποτροπή, τις απειλές και όλα αυτά, με έναν γνώστη, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη. Είναι αντιστράτηγος σε ναυοστρατεία και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, δηλαδή του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Και αργότερα στη 1:15 θα μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Είναι ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός άνδρας, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι λέει για το κόμμα του,
και γενικότερα από τις 12.30 και μετά μέχρι το κενό θα το αφιερώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τίτλος αυτού του Τετάρτου, σας λέω από τώρα, έχει τίτλο, ο τίτλος έχει τίτλο, αμάν βρε, ο τίτλος είναι «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη». Και θα πούμε ορισμένα πράγματα. Από την πλευρά σας μπορείτε να πείτε, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά το έχετε παραρρίξει στη θεματογραφία που θα λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης στο στίχο του. Είναι γεγονός. Αλλά, το είπαμε και χθες, όταν ένα ιστορικό κόμμα των τελευταίων χρόνων βρίσκεται σε μια εκφυλιστική διαδικασία, τότε σε υποχρεώνει η πραγματικότητα να ασχοληθείς με αυτό και να δει

γιατί είχε γράψει με αφορμή τότε τη σύγκρουση στα Φόκλαντ ένα αντιπολεμικό ποίημα ο σπουδαίος Χόρχε Λουί Μπόρχα. Μπόρχες, την Μπόρχα. Μπόρχα είναι ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ο Μπόρχες δεν έπαιρνε θέση, αλλά ήθελε, έλεγε και στις δύο χώρες, και στη χώρα του και στην Αγγλία, ότι να τελειώσει αυτή η ιστορία. Βέβαια, η επιθυμία βρίσκει μπροστά της τα συμφέροντα και κυρίως των ιμπεριαλιστών, ναι, ναι, και των αποικιοκρατών όπως είναι η Αγγλία, αυτή η μηχανοράφος χώρα. Εν πάση περιπτώσει, στο χθεσινό μάτς, τι είδαμε? Είδαμε, τα ξέρετε τα λεωφορεία του Λονδίνου, τα υπέροχα αυτά, κόκκινα κυρίως, που είναι διόροφα. Ο Τούχελ έτσι έστησε την ομάδα. Ένα διόροφο λεωφορείο, ήταν όλοι πίσω, με πρώτο αυτό τον εξαιρετικό Κέιν, ο οποίος είναι σεντερφόρ αλλά είναι και παιχταράς. Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος της άμυνας ο Κέιν σχεδόν. Έκανε μία επίθεση, έβαλε ένα γκολ, εντάξει, με μια μακρινή μπαλιά του Κέιν, και μετά κλείστηκαν πίσω. Βέβαια, όταν έχεις το Μέση στην ομάδα σου, αλλά και έπαιξαν οι Αργεντίνοι πάρα πολύ δυνατά και έτρεχαν, δεν ακολούθησαν τον Γάλλο προπονητή και την ομάδα με τις πριμαντώνες που καθόταν στην άκρη και περίμεναν τις μπαλιές επειδή είναι παιχταράδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά συνέβησαν. Εγώ πανηγυρίζω ακόμη για την νίκη της Αργεντινής. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο ισπανόφωνο ντέρμπι του τελικού, δηλαδή Ισπανία-Αργεντινή. Εκεί δεν μπορείς να διακινδυνεύσεις προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να τιμήσουμε αυτή τη χώρα, θα παίξουμε ένα τραγούδι, ένα ύμνο που είχαν το συγκρότημα Τσετσέ είχε γράψει, ξέρετε πότε, λίγο πριν από τον τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο κατέκτησε η Αργεντινή 3-3 ο κανονικός αγώνας με την Γαλλία και το πήρε στα πέναλτι, και το τραγούδι έχει τίτλο «Παιδιά, απόψε ξαναρχίζουμε να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε». Είναι σαν να το λένε και για τον τελικό της Κυριακής.

0: Λοιπόν, αυτοί είναι οι Αργεντίνοι που πανηγύριζαν, περίμεναν δηλαδή να ονειρευτούν. Έγινε το όνειρο πράξη. Να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Η Ισπανία δεν είναι εύκολος αντίπαλος και κανένα δεν το λέει αυτό. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και να μιλήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμο.

0: μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως είχα προαναγγείλει, είναι ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος σε αποστρατεία, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τριάντη, και να ευχηθώ καλή χρονιά στο κροατές σας.
4: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία εκεί κάτω? Έχουμε νέα υποτροπή, έχουμε νέες απειλές, έχουμε αντιφατικές δηλώσεις. Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς με βάση τις σημερινές εξελίξεις, τωρινές, τις πρόσφατες, τις χθεσινές? Έχει μπερδευτεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι μαζεύονται μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα.
5: Ναι, δεν πάει καλά η κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι το κλειδί στην όλη αυτή υπόθεση, αυτή και το νέο γύρο των επιθέσεων που γίνεται κατέρωθεν, και από τις δύο πλευρές, είναι αυτό που δεν είχαν καταλάβει από την αρχή οι Ιρανοί. Το πυρηνικό όπλο που είχαν ήδη έτοιμο, δεν το χρησιμοποιούσαν. Τα στενά του Ορμούζ.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα στενά του Ορμούζ το καταλάβανε όταν το κλείσανε και αμέσως ο Τραμπ ήθελε να κάνει συμφωνία και ούτω καθεξής. Καταλάβανε ότι με ένα κλείσιμο των στενών μπορούν κατά κάποιο τρόπο να ανατινάξουν την παγκόσμια οικονομία. Άρα είναι ένα χαρτί, ένα μέσο το οποίο δεν θέλουν πλέον να το αποχωριστούν. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα εδώ?
4: Ναι.
5: Ξέρετε, τα φυσικά στενά δεν υπόκειται σε ελέγχος. Αυτό ισχύει εδώ 400 χρόνια από τη συνθήκη της Βεσφαλίας, 1648, όπου απεφάσισαν τότε οι θαλασσοκράτερες, οι Ισπανίες, οι Πορτογαλίες κλπ. Ότι για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ότι τα φυσικά στενά, τα choke points όπως λένε, το οποίο είναι πάνω από 10 στον κόσμο, δεν μπορούν να ελεγχθούν από κανένα. Είναι ελεύθερης ναυσιπλοείας. Το Ιράν θέλει να ελέγχει, όχι τόσο να βάλει διόδια όπως λένε κλπ. Αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους, το λένε επίκληση για να κερδίσουν το πρώτο, το βασικό, τον έλεγχο των στενών. Γι' αυτό μιλάνε, μας ανήκουν, τα ελέγχουν, που δεν το έχουν ξανακάνει μέχρι τώρα.
4: Ναι.
5: Εξάλλου τα στενά, δεν ξέρω ο κόσμος, έχουν πλάτος γύρω στα 31 χιλιόμετρα, 31 με 32, τα οποία τα μισά από αυτά, τα 16 ας πούμε, ανήκουν στο Ιράν και τα άλλα 16 στο Ομάν.
4: Στο Ομάν,
5: που είναι
4: βέβαια
5: στο νότιο τμήμα των στενών.
4: Ναι.
5: Το οποίο το Ομάν δεν λέει κουβέντα, άσε σου λέει, ό,τι επιτύχει το Ιράν θα κερδίσουμε κι εμείς. Λοιπόν,
4: βέβαια, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν αφυπνίστηκαν ξαφνικά οι Ιρανοί. Όλα αυτά τα λένε και για το στενό του Ορμούζ μετά την επίθεση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
5: Ναι, βέβαια. Σαφώς, αυτά πριν δεν υπήρχε τέτοια κατάσταση.
4: Ασφαλώς.
5: Αλλά μετά, πώς λένε, το αγώγι
4: συμπράει
5: τον αγωγιάτη.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εκεί καταλάβανε ότι είχαν ένα όπλο ισχυρό.
4: Ναι.
5: Και δεν το έχουν χρησιμοποιήσει. Και προσπαθούν να το κάνουν. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλες τις χώρες που έχουν μεγάλο στόλο, όπως είναι ακόμα και η Κίνα, η Ελλάδα κλπ. Ακόμα και η Κίνα δεν θέλει να υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή πρέπει να ισχύει το καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων στα φυσικά στενά. Στα τεχνητά στενά, όπως είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι η διόρυγα του Παναμά, η διόρυγα του Σουέζ, εκεί επειδή το έκανε άνθρωπος, ναι, είναι λογικό να μπαίνει, ξέρω εγώ, ένα τίμημα για να περάσεις.
4: Ναι.
5: Γιατί έχουν δοθεί χρήματα. Άρα λοιπόν η παγκόσμια ναυτιλία δεν θέλει να γίνει αυτό το, να αλλάξει το καθεστώς. Και εκεί παίζει το παιχνίδι. Το Ιράν το βάζει πάνω στο τραπέζι και όλα αυτά είναι, τα χτυπήματα είναι, θα λέγαμε, μία διελκυστίδα των δύο δυνάμεων. ποιος θα κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κερδίσει το Ιράν την κατάσταση αυτή, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα πίσω και μάλιστα και από χώρες που στηρίζουν το Ιράν, όπως σας είπα, η Κίνα.
4: Η Κίνα. Πέστε μου κάτι. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για 20% στα διόδια, το πήρε πίσω, αναφέρθηκε σε επενδύσεις, ναι, με τις χώρες. Πάει αυτό. Επίσης δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς τη συμφωνία.
5: Αυτό το λέει συνέχεια.
4: Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να στηριχθεί, να έχει ως αφετηρία τις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ. Απ' την άλλη όμως, αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω την ερώτηση, απ' την άλλη όμως η απειλή είναι συγκεκριμένη και εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και για γέφυρες μίλησε και βεβαίως επανήλθε πλησίστιο το θέμα των πυρηνικών του Ιράν. Εκ μέρους των ΗΠΑ επανήλθε.
5: Ναι, το οποίο μέχρι τώρα ήταν μέσα στο πρόγραμμα των συνομιλιών των 60 ημερών, αλλά δεν το αφήσανε. Ξέρετε, θα σας πω κάτι τι σημαίνει. Για μένα το σοβαρότερο πράγμα είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και όχι το πυρηνικό.
4: Ναι.
5: Και θα σας πω γιατί.
4: Ναι.
5: Τα πυρηνικά όπλα κάθε χώρα που τα έχει δεν τα έχει για να τα χρησιμοποιήσει. Θυμάμαι, μας το λέγανε και οι Αμερικάνοι, είναι για ασφάλεια, είναι αποτροπή, λέει, το πυρηνικό όπλο. Δεν είναι να το χρησιμοποιήσουν, διότι αν το χρησιμοποιήσει και έχει ο άλλος από εκεί και πέρα, έρχεται ο Αρμαγεδόν.
4: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, το Ιράν, επειδή αισθανόταν ανασφαλές σαν σιητική χώρα μέσα σε μια θάλασσα σουνιτών στην περιοχή εκεί, ήθελε για
4: και
5: να μπορεί να
4: σε ένα Ισραήλ βέβαια.
5: Ναι, να γίνει ένα Ισραήλ στην περιοχή εκεί,
4: ναι,
5: για να μπορέσει να ασκήσει την κυριαρχία του και την επιρροή του στα υπόλοιπα σιητικά κράτη και οργανώσεις. Όπως είναι αυτά που ξέρουμε, Χαμάς, Χεζμπολάχ, σιητικές πολιτοφυλακές Ιράκ και Συρίας και Χούθη. Άρα λοιπόν το ήθελε σαν ασφάλεια.
4: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα, του βγήκε τώρα τα στενά του Ορμούς, άλλο όπλο. Και τα διόδια τα είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, και τα χρησιμοποίησαν αυτοί. Αλλά το πυραυλικό πρόγραμμα είναι, και από ό,τι διαβάζω στον Ισραηλινό τύπο, αυτοί επιμένουν ακόμα, γιατί ξέρουν, με μια συμφωνία για το πυραυλικό πρόγραμμα που δεν περιέχεται στο μνημόνιο κατανόησης.
4: Ναι.
5: Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και λέω το μνημόνιο μη κατανόησης. Και αιτιολογώ γιατί δεν το καταλάβανε, γιατί έχουμε τον πόλεμο, ας πούμε. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν μη κατανόησης κατ' εμέ, δεν περιέχεται καθόλου το πυραυλικό πρόγραμμα που είναι το πιο σημαντικό στην περιοχή. Διότι όταν θέλεις να αμυνθείς, θα έχεις μια εμβέλεια. Δεν μπορεί να έχεις πυραυλικά συστήματα τα οποία να πάνε, λένε αυτοί, μέχρι τα 4.000 χιλιόμετρα και να ξεπεράσουν τα 5.000 χιλιόμετρα. Εδώ μιλάμε για άλλης μορφής, ας πούμε, διεκδίκηση. Μπορεί να χτυπάσουν την Ευρώπη μετά. Άρα είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να το επιτρέψεις να χτυπάει, ξέρω εγώ, το Λονδίνο ή,
4: ναι,
5: ξέρω εγώ, το Παρίσι.
4: Ναι.
5: Και θα έπρεπε εκεί να εστιάσουν. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ το έχουν βάλει στη γωνία. Παρόλα αυτά, είδα το εξής. Γιατί λένε ορισμένοι, έχουν σκοτωθεί ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Το έχουν κάνει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Αλλά η Αμερική δεν μπορεί να αλλάξει την πολιτική της. Να, εχθές είδα ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων πήγαν να περάσουν ένα νόμο που να απαγόρευε τη βοήθεια προς το Ισραήλ. Και απερίφθη με τεπένον.
4: Βέβαια. Αναμενόμενο ήταν.
5: Αναμενόμενο. Ο δε Κάντς, ο Υπουργός Άμυνας, είδα ότι είπε ότι ο Χέξετ προσωπικά μου υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ το Ισραήλ. Είμαστε αναγκασμένοι και δεσμευμένοι να προστατεύσουμε το Ισραήλ από κάθε απειλή. Αυτά τα λέω διότι ακούμε κάποιες αναλύσεις, πάνε, το αφήνουν, δεν το αφήσουν ποτέ. Το Ισραήλ είναι ο αντεμούς στη Μέση Ανατολή των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Οι πρόσκαιρες, οι αψιμαχίες και κάποιες δηλώσεις πολύ σκληρές, όπως του J.D. Vance, αλλά νομίζω είναι στοιχεία αυτής της ιστορίας των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά συμφωνώ μαζί σας, νομίζω ότι δεν πρόκειται να διαραγούν.
5: Όχι, δεν πρόκειται για τελική ρήξη.
4: Βέβαια, ναι. Αυτό φαίνεται.
5: Και από ό,τι μια και αναφέρατε το J.D. Vance, τον οποίο εγώ στην αρχή θεωρούσα ότι θα ήταν ο αντικαταστάτης του Τραμπ στην διεκδίκηση της Προεδρίας, έχω την εντύπωση ότι καίγεται σιγά σιγά, ή μάλλον καίγεται μόνος του. Έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις είδατε, στις οποίες μιλούσε με πολύ άσχημο τρόπο να πάνε στο διάολο το Ισραήλ κλπ.
4: Σε αυτές αναφέρομαι. Ναι.
5: Μάλιστα. Αυτές οι δηλώσεις του J.D. Vance εννοείται ότι θα τις πληρώσει από το ΑΙΠΑΚ και από τους Εβραίους της Αμερικής. Διότι όταν οι άλλοι λένε ότι δεν πρόκειται να οχέξει, δεν θα εγκαταλείψουμε το Ισραήλ, ό,τι και να γίνει, όταν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απορρίπτεται το νομοσχέδιο για να μην βοηθήσουν το Ισραήλ, εσύ δεν τζέντι βάνε τι πας και κάνεις, δηλαδή. Είναι σαν αυτό που προβολεί στα πόδια σου.
4: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, αλλά θα δούμε. Κύριε Μπαλτζόη, δεν ξέρω αν θα είστε εδώ και τον Ιούλιο, ίσως σας χρειαστούμε εκ νέου.
5: Γυρίζω στην Αθήνα, στην πατρίδα μου για κάποιες προσωπικές υποθέσεις. Γυρίζω αύριο, οπότε και από εβδομάδα πάλι εδώ.
4: Όπου και να είστε, θα σας βρούμε.
5: Στο ραδιόφωνο παντού και στο χωριό μας στα 1000 μέτρα υψόμετρο μπορεί να με βρείτε.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Επίσης, γεια σας.
4: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Ακούσαμε για το Ιράν. Τώρα, ένα σηματάκι και να πάμε στην ενότητα. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και γίνεται μεγάλη κουβέντα σε όλα τα media, ηλεκτρονικά και site και εφημερίδες, για την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτή την εκφυλιστική διαδικασία που δεν είναι σημερινή. Έχει αρχίσει εδώ και 4-5 μήνες με βασική ευθύνη της ηγεσίας, της μέχρι τούδη ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον κύριο Φάμελο και τον συναυτό. Θα τα πούμε ένα-ένα. Βέβαια, είπα και εισαγωγικώς ότι, βρε άνθρωπέ μου, το παραρίξατε στη θεματογραφία. Το θέμα είναι αυτό, το θέμα είναι το άλλο. Ήταν ένα στίχο στο Αναγνωστάκι αυτός. Η πραγματικότητα σε υποχρεώνει να ασχοληθείς, όσο κι αν ακούγονται από όλους μας κοινοτοπίες, βαρετές κουβέντες ή τα ίδια πράγματα. Επέλεξα να αρχίσουμε αυτή την ενότητα μέχρι παρατέταρτο περίπου, ακούγοντας ένα ξεχασμένο σχεδόν τραγούδι που έχει τίτλο «Τα κουρέλια τραγουδάνε». Βέβαια, όταν το θυμήθηκα κυρίως την εξαιρετική ταινία του αείμνηστου Νίκο Νικολαίδη, ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη, με τίτλο «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη». Αυτός ήταν ο τίτλος και έπαιζαν εξαιρετικοί ηθοποιοί όπως ο Άλκης Παναγιωτίδης, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας, η Αντιγόνια Μανίτου, η Όλια Λαζαρίδου και άλλοι. Ο Νικολαίδης είχε κάνει σπουδαίες ταινίες. Πέρα από τα κουρέλια ήταν η Γλυκιά Συμμορία, ο Χαμένος τα παίρνει όλα, το Singapore Sling και άλλες. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο αναφέρεται, είναι τραγούδι του Βαρδί, του Αντώνη Βαρδί, μαζί με τον Ηλία Κλωναρίδη, και μιλούν σχεδόν για τον εαυτό τους, αλλά εάν το μεταφέρετε στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, στα σχίσματα, τις αποχωρήσεις και τα λοιπά, και ποιοι αντέχουν ακόμα, θα βρείτε πολλές αναλογίες.

Λοιπόν, αυτό είναι το τραγουδάκι, έχει κι άλλο, αλλά να μην το ακούσουμε όλο. Πάμε στην ουσία. Συγγνώμη, ποιος ευθύνεται για αυτή την εκφυλιστική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει παγκοσμίως ένα παράδειγμα πολιτικό? Ο αρχηγός ενός κόμματος και η ηγεσία που είναι δίπλα του, όσοι είναι δίπλα του, να λένε ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο κόμμα? Δεν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, όταν το άλλο κόμμα, εν προκειμένου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχει ξεκαθαρίσει ότι παιδιά δεν θέλουμε κανένα κόμμα σε μας, ο Τσίπρας ήταν καθαρός και ευθύς. Δεν κορόιδεψε κανέναν και είχε ρίξει τις βολές του που ήταν ευθείες, από την συμπεριφορά στο Παλάς που τους έβαλε πάνω στον εξώστη, που ήταν προσβλητική, έπρεπε να το καταλάβουν τότε και να σηκωθούν να φύγουν, αλλά είχαν άλλα στο μυαλό τους, ο Φάμελος και η Συναυτό. Και φτάσαμε στο σημείο, αυτοί που αποχώρησαν οι βουλευτές και αποχωρούν ένας-ένας, ή τα στελέχη και ο ίδιος ο Φάμελος, να λένε τι, επί μήνες, ότι δεν είμαστε αντιπαραθετική δύναμη. Μάλιστα, ωραία. Ποιος σου είπε να είσαι αντιπαραθετική δύναμη? Να κατέβεις με το κόμμα σου και να πεις ότι έχουμε πολλά κοινά με τον Αλέξη Τσίπρα και θα δούμε μετά τις εκλογές. Εμείς είμαστε υπέρ των προεδρικών δυνάμεων κτλ. Ποιος σε εμπόδιζε? Ανταυτού, τι είχαμε? Το αντίθετο. Να ψηφίζουν οι βουλευτές και τα στελέχη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τη διάλυση του κόμματος και να λένε ότι ο αρχηγός φυσικός είναι ο Τσίπρας. Μάλιστα. Μιλάμε για σχιζοφρένεια, πολιτικά εννοώ, προς Θεού. Από εκεί και ύστερα, για να μην τρελαθούμε εντελώς σε αυτή τη χώρα, για πέστε μου, ποιος πήγε να συνεννοηθεί με τον Τσίπρα προσωπικά, με το κόμμα? Πήγε ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς? Γιατί άκουγα στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και της Αθηναίδος, ότι έγινε μια απόπειρα να συνοηθούν. Ποιος πήγε, αν όχι ο Φάμελος και η Συναυτό, και βρήκανε την πάγια θέση του Τσίπρα ότι παιδιά δεν θέλουμε κανένα ακόμα, παραιτηθείτε από τις έδρες και θα δούμε τι θα κάνει, ελάτε ως απλοί στρατιώτες και θα δούμε ποια θα είναι η τύχη σας στο μέλλον? Ήταν καθαρός ο Τσίπρας σε αυτό. Άρα λοιπόν έχουν βαρύτατη ευθύνη όσοι ήταν στο κόμμα και ψήφιζαν για να πάνε σε άλλο κόμμα. Για να είμαστε σοβαροί. Τώρα, έχουμε ένα νέο στα σπάργανα διχασμό μεταξύ Πολάκη και Δούρου. Ο Πολάκης αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο σε όλη αυτή την κόντρα και την διελκυστίνδα, όταν νωρίς προειδοποιούσε το Φάμερο και του έλεγε τι κάνεις. Ο Πολάκης χαρακτηρίστηκε αψής και είναι, εγώ θα έλεγα και το έχω πει και στον ίδιο, ότι είναι άνισος στη συμπεριφορά του. Ο λόγος του είναι, ο ίδιος είναι μια ηφαιστειώδης προσωπικότητα, στην κορύφωση του λόγου είναι λαϊκιστής, αλλά λέει και σωστά πράγματα σε ό,τι αφορά το δικό του ιδεολογικό πιστεύω, το κρέντο. Λένε μερικοί ότι τώρα στην διχοστασία πια, διχοστασία των λίγων, Πολάκης ή Δούρου. Από πού και ως πού ακούστηκε αυτό που είπε ο Πολάκης, από πού και ως πού κάλεσε τη Δούρου να παραιτηθεί? Τι είναι αυτό? Να πει ότι καλωσορίζω και την υποψηφιότητα της Ρένας και θα δούμε, θα αποφασίσουν όσοι είμαστε εδώ και τα λοιπά. Τι πάει να πει, εγώ μπορώ και όχι η Δούρου? Και κάτι τελευταίο. Ο Πολάκης ή η Δούρου θα ευνοήσει τον όποιον ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές σε σχέση με το κόμμα του Τσίπρα? Δηλαδή, γράφτηκε και ακούγεται ότι με τη Δούρου θα πάει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι χαμηλών τόνων, όντως, έχει συγκροτημένο λόγο, όντως, και είναι και θεσμική. Με μια διαφορά, ότι η εναντίωση του Πολάκη και η πολεμική εναντίον του Τσίπρα και της Ελλάς
έχω την αίσθηση, λόγω συναισθηματικής φόρτισης και όποιων ψηφοφόρων όποιοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης μπορεί να αναδυθεί ως ο Σαμαράς του Τσίπρα. Δηλαδή, όπως ο Σαμαράς, αν κατέβει, όχι αν, όταν κατέβει, μπορεί να κόψει κάποιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη μπορεί να κόψει κάποιο ποσοστό από τον Τσίπρα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Από εκεί και πέρα είναι πραγματικά λυπηρό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, ακόμα και 5 άνθρωποι που έχουν μείνει από τα ηγετικά στελέχη, δεν ξέρω πόσοι ψηφοφόροι υπάρχουν, οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικές μέχρι στιγμής, να διχάζονται και στο θέμα τώρα του ποιος θα είναι αρχηγός, ο Πολάκης ή η Δούρου. Ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που δεν θέλουν τον Τσίπρα, υπάρχει κάποιος κόσμος, ή δεν θέλουν πολλο μάλλον το Πασόκ, δεν είναι δυνατόν να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Για τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και άλλους χώρους, μάλλον γελάνε με αυτή την κατάσταση, γιατί είναι μια εξόχως θλιβερή κατάσταση. Εάν συνεχιστεί αυτό με την κόντρα Πολάκη, Δούρου και τα λοιπά, νομίζω ότι κανένας από τους δύο δεν θα καταφέρει να φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αυτά είχαμε να πούμε και δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κόμμα και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το κοινό μυαλό να δούνε πέρα από αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι τους, τι λέει η γειτονιά, τι λέει ο κόσμος, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, και να έχουν συνέστηση της πραγματικότητας. Λοιπόν, τώρα θα παρακαλέσω τον Ορέστη να μου βρει αυτό το τραγούδι που είχα προτάξει μετά το αργεντίνικο. Είναι ένα τραγούδι των Beatles. Μάλιστα, το είπαν οι Beatles, αλλά ξέρετε τι είδος τραγούδι είναι? Του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό έγινε το 1963, ηχογράφησαν δηλαδή το πολύ γνωστό τραγούδι του Μίκη, το «Αν θυμηθείς τον ιερό μου». Και ο τίτλος στα εγγλέζικα φυσικά από τους Beatles είναι «Honeymoon Song».

Αυτή ήταν η Beatles σε ένα τραγούδι ηχογραφημένο το 63, τραγούδι του Μίκη, αν θυμηθείς τον ήρωα μου, το οποίο τραγούδισε η Γιωβάνα. Να πάρω μια γεύση από το original.

0: Αυτή ήταν η Γιωβάνα, πήραμε μια ελάχιστη γεύση. Διαφημίσεις και θα έχουμε αμέσως μετά μαζί μας τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκουλόπουλο. Ξέρω ότι είσαστε στη Βουλή και είχατε την καλοσύνη να μιλήσουμε μαζί. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
4: Αλίμονο, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Να αρχίσουμε από το συμβαίνον σήμερα, δηλαδή την απόφαση για άσκηση ποινικής διώξεως σε 4 βουλευτές. Είναι και άλλα στελέχη του τότε του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Η κυβέρνηση λέει άνθρακες ο θησαυρός. Η αντιπολίτευση λέει δικαιωθήκαμε πλήρως. Θέλω την νυφάλια κρίση σας.
4: Να χαίρετε Ριάννη, την νυφάλια κρίση μου έχει καθεστεί εδώ και 15 μήνες από τότε που είχε έρθει η δικογραφία στη Βουλή. Είναι καθαρό, πολύ καθαρό, να το πω με άλλη ορολογία, να μην χρησιμοποιήσω αυτό που ονομάζουμε εύκολα ξύχνη γλώσσα. Το μεγάλο ζήτημα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι υπήρξε ένα θεσμικό υπόστρωμα ολισθηρό που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική δημοκρατία, γιατί ξεκινάω λίγο ανάποδα, γιατί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ εμένα με πονάει πάρα πολύ. Στον πρωτογενή τομέα, το 10 και το 11, με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου κάναμε δυο μεγάλες τομές και αφήσαμε πίσω όλες τις διαχρονικές παθογένειες που ήταν η ασπίδα της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή εξηγιάνθηκε ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ, να ξέρετε, ήταν το μακρύ χέρι του πελατειακού κράτους.
0: Βεβαίως και το ξέρω.
4: Και δεύτερον, ναι, πέρασε από την αιμονή του Γιώργου Παπανδρέου, τη γνωστή αιμονή με τα ψηφιακά. Πέρασε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποχή της ψηφιοποίησης, το 2011, 10-11 γίνανε αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό που συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αδιανόητο. Κατέστη όμως δυνατό, αφενός μεν γιατί 15-19 υπήρξαν κάποιες ερασιτεχνικού ή επιπόλαιου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, και ένας χειρισμός όχι απλά επιπόλαιος, αλλά κάτι χειρότερο με το εθνικό απόθεμα που επιστράφει στη χώρα το 18, από εκεί γι' αυτό έχει γίνει τεχνική λύση. Όλα αυτά κατέστησαν περιττά μετά και θόλωσε το θεσμικό τοπίο που είχε γίνει καθαρό από το 2011, ξαναλέω, και ήρθε μια εγκληματική οργάνωση που κατάλαβε τι μπορεί να κάνει και έκανε όλο αυτό που έκανε. Η μεγάλη πολιτική ευθύνη αφορά τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί έγινε κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη της επί 5 χρόνια. Και ο Πρωθυπουργός το ήξερε από τον κύριο Βάρα, από τον Έστω Μαξίμου, τουλάχιστον από το 2020 αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Είναι στοιχεία που έχουν κατατεθεί και από εσάς και από άλλους και τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς.
4: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως. Δεν είναι η κουμπάρη και πώς είναι μπλε, πώς η γαλάζια και πώς η ρόζι κόκκινη, κύριε.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
4: Το μεγάλο θέμα είναι η πολιτική ευθύνη. Είναι της κυβέρνησης όταν κάτω από τα μπροστά στα μάτια της, κάτω από τη μύτη της, περνάει, γίνεται αυτός ο χορός των εκατομμυρίων από μια εγκληματική οργάνωση όπως την ονόμασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αδυνατής να δράσει. Θέλει να σας πω και το γιατί. Η γνώμη μου, την έχω καταθέσει δημόσια, λέω και σε εσάς σήμερα, ναι, ίσως να ακουστεί διαφορετικά. Δυστυχώς η αλήθεια είναι σκληρή και πικρή. Δηλαδή, Όλο αυτό συνέβη γιατί ο πρωτογενής τομέας και η αγροτιά είναι στον πάτο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων ή για την ακρίβεια των προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού.
0: Υπήρχε,
4: αυτό είναι όλο το θέμα.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή κατάγεστε και από μια συγκεκριμένη περιοχή και ενδιαφέρεστε πολύ περισσότερο από ότι κάποιοι συναδελφοί σας εδώ κάτω, στο κέντρο, υπήρχε ποτέ πραγματικό ενδιαφέρον και κυρίως σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα?
4: Όχι, εγώ μπορώ να σας πω όμως ότι μέσα στο τσουνάμι της κρίσης,
0: ναι,
4: είχε γίνει από την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου ήδη προείπα δύο μεγάλες αλλαγές και μπορώ να σας πω και πράγματα που είχαμε βάλει μπροστά με την κυβέρνηση Σαμαρά, όταν είχα ένα με τον κύριο Τσαφτάρη αρχικά και συνέχεια τον αντικατέστησα εγώ σαν αναπληρωτής υπουργός το τελευταίο εξάμεινο του 2014. Είχαν πει μπροστά πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Ενδεικτικά μόνο να σας πω ότι εγώ παρέδωσα στον κύριο Λαφαζάνη και τον κύριο Αποστόλου το Γενάρη του 2015, κύριε Τριάντη,
0: ναι,
4: νέο κανονισμό ΕΛΓΑ μελέτη που είχαν κάνει αναλογιστές μετά από διαγωνισμό. Τον παρέδωσα λοιπόν, τον είχαμε βγάλει σε διαβούλευση για ένα χρόνο, γιατί οι αναλογιστές λέγαν ότι πρέπει να συμπληρωθεί η ψηφιακή πλατφόρμα, να συμπληρώσει 5 χρόνια, το ΟΔΕ που λέμε,
0: ναι, ναι,
4: να γίνει δηλαδή 5 χρόνια, γιατί η πενταετία είναι βασική παράμετρος στο πώς μετράμε τις τιμές. Για να μην βάζουμε μεγάλες τιμές ή πολύ μικρές από την προηγούμενη χρονιά, βάζουμε μέσα στο όρο 5 ετών, λέγανε οι αναλογιστές. Ακόμα έχουμε εκκρεμότητα ως ελληνική πολιτεία με νέο κανονισμό ΕΛΓΑ. Είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα των αγανακτισμένων και του αστικού χώρου στη διόγκωσή του και τη Νέα Δημοκρατία ήταν η παραδοξότητα που έχει δεσμούς με την αγροτιά και άρχισε να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μιλάω. Δεν έχω κάποια αιμονή με τον Πρωθυπουργό. Είναι καθαρό ότι η αγροτιά είναι η τελευταία προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη της σημερινής κυβέρνησης. Τα Airbnb, ο τουρισμός που εξασφαλίζει έσοδα για να στρογγυλοκάθονται στα πλεονάσματα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω, κλείνοντας αυτό το θέμα του πρωτογενούς τομέα, ότι κανένα κόμμα, ούτε το δικό σας, ούτε η κυβέρνηση Πολωμάρων που χειρίζεται επί 7 χρόνια, σχεδόν 8, το μείζον αυτό ζήτημα, δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Θα σας πω κάτι και να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε κι άλλα. Στην Αυστρία υπάρχουν, το έχω ξαναπεί από εδώ, από το μικρόφωνο αυτό, 70 σχολές για νέους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
4: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κενά που υπάρχουν.
0: Ακριβώς αυτό επισημαίνω.
4: Της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, της διαρκούς επιμόρφωσης.
0: Βεβαίως. Και τι θα γίνει με το να δω ένα σχέδιο που λέει, κοιτάξτε, παράγουμε αυτά, δεν μπορούμε να παράγουμε εκείνα γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά, και να δοθεί ένα σχέδιο από το κράτος, όχι να σκορπίσει λεφτά, να δώσει εκεί που χρειάζονται. Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστώ μέχρι τις εκλογές να ακούσω κάτι σημαντικό σε αυτό τον τομέα, γιατί αφορά τη χώρα, την περιφέρεια που χυμάζεται. Θέλω να έρθω στα δικά σας, αν μου επιτρέπετε.
4: Ο Πασόκ πάνω έχει πρόγραμμα και θα το ολοκληρώσει.
0: Θα το δούμε πολύ καλά. Και...
4: όχι με συνθήματα, τεκμηριωμένα πράγματα μέσα τα οποία έχουν περίοπτη θέση για ζητήματα που θίξατε.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε και εδώ είστε και θα σας καλέσω ξανά και το εννοώ.
4: Με χαρά μου να τα αποκριθώ στο τσιγάρο.
0: Θέλοντας να είμαστε εδώ και υγιείς και την επόμενη σεζόν.
4: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω το εξής. Το κόμμα σας, εγώ έχω υπερθεματίσει επ' αυτού, σε συγκεκριμένα πεδία έχει πρόγραμμα κοστολογημένο, κάποια φαλτσάκια δεν έχουν σημασία, αλλά σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα λέει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως δεν κατεβαίνει η φωνή του Πασόκ, δεν είναι προσπελάσιμα όλα αυτά στην κοινωνία. Θα μου πεις από πού το βγάζεις αυτό? Από τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε, τι φταίει?
4: Προφανώς, κύριε Τριάννη, το έχω πει πολλές φορές, κάτι δεν κάνουμε καλά και το λέω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί με ευκολία μπορούμε να χρεώνουμε δεξιά και αριστερά ευθύνες.
0: Πολύ σωστά.
4: Εγώ συμπεριλαμβάνω και προφανώς κάτι δεν κάνουμε καλά. Τώρα τη γνώμη μου την είπα στο συνέδριο, δημόσια δηλαδή, και μπορώ να την πω και σε εσάς. Την επανέλαβα και προχθές στη σύσκεψη που κάναμε εν ώψη της ΔΕΘ. Πρέπει να γίνουμε πιο στοχευμένοι, πιο εστιασμένοι. Προσωπικά πιστεύω, και είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό που θα σας πω, δεν είναι προσωπική μου γνώμη της συνέννοια του όρου. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν τρία πεδία στο οποίο πρέπει κανείς να εστιάσει να στοχεύσει και με διαρκή επανάληψη να περάσει το μήνυμά του. Δεν περνάει διαφορετικά. Δηλαδή είναι το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, όπου έχουμε μια θέση πραγματικά ολοκληρωμένη και άκουσα να αντιγράφει μέρος αυτής ο κύριος Πυραγκάκης προχθές, μιλώντας για πρώτη φορά να γνωρίζουν ότι είναι ζήτημα συμμετοχής εκ νέου μεγάλου τμήματος κοινωνίας στην οικονομική δραστηριότητα. Εμείς μιλάμε για κοινωνική απελευθέρωση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους εδώ και 3 χρόνια. Δεύτερον, είναι το θέμα, της ενεργειακής δημοκρατίας, όπου στην Ελλάδα, προσέξτε, η Ευρώπη έχει βάλει στόχο το 30-35, μέχρι 30-35, το 45% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να παράγεται από μεμονωμένους παραγωγούς στα σπίτια μας, δηλαδή, και από ενεργειακές κοινότητες, και στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι το 1/10, 4,5%.
0: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα τρία αυτά σημεία, είπατε τα δύο,
4: και
0: ότι είναι σημαντικά.
4: Το τρίτο είναι η κατάρρευση της περιφέρειας.
0: Ακριβώς.
4: Της περιφέρειας που δεν την αγγίζει ο τουρισμός. Προσέξτε κύριε Τριάντη, δεν θα λύσουμε κανένα στεγαστικό πρόβλημα σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φυσικά, εάν δεν σταματήσει κάτω των νομερίων στην Αθήνα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου κατά το κοινό λεγόμενο να το λέω συνεχώς αυτό. Ότι πρέπει να φύγει ο κόσμος νέος, αλλά πρέπει να έχει κίνητρα. Εν πάση περιπτώσει.
4: Δουλειές πρέπει να έχει. Δουλειές υπάρχουν.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι λόγοι.
4: Στις τουριστικές περιοχές.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Ξέρω εγώ η δυνατότητα του κυρίου Ανδρουλάκη να είναι ο ίδιος, ο οποίος πασχίζει να είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία, αλλά θα δούμε και μέχρι την έκθεση τι θα συμβεί και αν το Πασόκ θα κατορθώσει με τα προγράμματά του, με τις επαφές του κύριου Ανδρουλάκη με τον κόσμο. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνομιλία που είχαμε.
4: Κρατήστε μόνο κάτι, ναι, παρακαλώ. Κάτι, θέλω να σας το πω, αφού ήδη δώσαμε ραντεβού.
0: Βεβαίως.
4: Μετά τη δέντα ακριβώς για μια ανέσυνα. Κρατήστε κάτι να το συζητήσουμε τότε.
0: Βεβαίως.
4: Η ρευστότητα η μεγάλη που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό,
0: ναι,
4: δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί από τη μια έχουμε την αναμενόμενη τελική ανακοίνωση από τον κύριο Σαμαρά των προθέσεων του.
0: Βεβαίως, ναι,
4: και από την άλλη κανένας δεν μπορεί να κάνει σοβαρή πρόβλεψη που θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους βουλευτές που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Είναι ρευστό το σκηνικό, βεβαίως.
4: Αν κατέβει και με ποιες προϋποθέσεις εκλογές κατά συνέπεια. Εγώ τι θέλω να πω, η ρευστότητα δίνει μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο Πασόκ για μια πολύ καλή εμφάνιση. Γιατί το Πασόκ δίνει εγγύηση σταθερότητας με ριζική ανατροπή της ακολουθούμενης πολιτικής. Αυτό είναι το καινούργιο, το καινοτόμο.
0: Συμφωνώ.
4: Το μοναδικό που δίνει το Πασόκ.
0: Και θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουκουλόπουλε.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Δεν μας έμεινε πολύς χρόνος, ήθελα να κλείσω με αυτό το τραγούδι που λέει «Πάω να δω τα αστέρια». Το λέει ο Σαββόπουλος, αλλά δεν είναι δικό του τραγούδι, είναι του Κώστα Λιβαδά.

ένα υπέροχο τραγούδι, όχι τόσο γνωστό. Λοιπόν, θα φύγουμε κι εμείς να πάμε να δούμε τα αστέρια και τώρα και μέσα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και τα άλλα τα παιδιά. Σας παραδίδω και θα μείνετε εδώ στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων και στον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ποινική δίωξη σε βάρος 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών, για τους οποίους η Βουλή είχε αποφασίσει την άρση της ασυλίας τους, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία. Εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά, τόνισε ο Κώστας Κρέκας. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθεί σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος οι 4 βουλευτές που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνοντας πως ισχύει για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Για γαλάζιο σκάνδαλο που οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθη και 4ο άτομο για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για ένα νεαρό, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Τα κλειδιά παραδόθηκαν στη συνέχεια στον 29χρονο και την 26χρονη, που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Βούλα και Γλυφάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha Radio 989, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν πάνω από 15.000 ευρώ, ποσότητες κοκαίνης και κάναβης, μαχαίρια, ξύφι και 2 πιστόλια. Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου. Όσοι εξελέγησαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, οφείλουν για λόγους πολιτικής εντυμότητας να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, τόνισαν νωρίτερα πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, έκαναν λόγο για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου Προέδρου, με διεκδικητές τη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη. Την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας της κυρίας Δούρου περιμένει ο κύριος Πολάκης, σύμφωνα με κύκλους του περιβάλλοντός του. Αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή είναι την ανάγκη να βρεθεί κάποιος στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα σταματήσει αυτό που βλέπουμε σήμερα και θα βάλει μπροστά τις πολιτικές και όχι τα πρόσωπα, τόνισε στον Alpha Radio 989 η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη από τη Μολδαβία, που τραυματίστηκε σοβαρά χθες σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Τη ζωή τους έχασαν η 28χρονη μητέρα της, ο 35χρονος πατέρας της και το 6 μηνών αδελφάκι της, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με βιτιοφόρο. Συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου. Κύμα αεροπορικών πληγμάτων σε στρατιωτικές ιρανικές εγκαταστάσεις εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιράν να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ορδανία. Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να επαναλάβουν τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας που λειτουργεί ως βασικός μεσολαβητής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2-1 επί της Αγγλίας, η Αργεντινή κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

0: Γενικά, έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 32 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσχερες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Η Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τρίτη 21 Ιουλίου. Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
8: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561. Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: κρυφός, να ξέρω λάθος αν είναι ή σωστό.
1: Κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφων. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα.
3: Όχι, όχι,
2: όχι.
3: Αφού είσαι
2: να μην λες πράγματα.
3: Σας παρακαλώ.
2: Ένα λεπτό,
3: κύριε Σαμίλη.
2: Μπορεί να ξέρει. Μπορεί να ξέρει. Ένα διέσαμε.
3: Κύριε Σαμίλη, σε παρακαλώ. Άφησε με να ολοκληρώσω. Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να πει για το μονοπάτι. Δεν βγήκε.
2: Παρακαλώ.
3: Και τώρα.
2: Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
3: Κύριε Σαμίδη.
2: Πείτε σε εκλογέ. Όπω κάνει η πολιτική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Αυτά συμβαίνουν στη ματαιρική Κύπρο μα. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα. Συνεχίζει να πλέει παρά τις φωνές
5: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
1: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Οπ, σας λείψαμε. Εδώ είμαστε πάλι. Φρέσκοι, φρέσκοι και λαχταριστοί. Θέλετε να το επιβεβαιώσετε, θέλετε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Τα κορίτσια σας περιμένουν να μιλήσετε μαζί. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Αυτό δεν υπάρχει κάποιος να το υποδεχτεί. Παίρνουμε το μήνυμα και το μεταδίδουμε αμέσως. onair@alfaradio989.gr και Viber, εδώ μπροστά μας είναι η οθόνη. 6947-989-989, στείλτε μήνυμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, να στείλετε μήνυμα. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε και μένουν αναπάντητες. Αναπάντητες κλείσεις παντού. Και έχουμε και ένα router εδώ, το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Το οποίο όμως αυτό το router δεν είναι τίποτα αθώο. Όχι. Το router είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Βεβαίως. Γιατί το router δίθεν αθώο με κάτι λαμπάκια που αναβοσβήνουν και λέμε αχ τι χαριτωμένο. Όχι. Το router είναι η πύλη της κόλασης. Γιατί. Γιατί το router περιέχει το διαβολικό συστατικό το οποίο ονομάζεται γραφένιο.
7: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δε μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
6: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: Γιατί αναστατώνουν τα μάτια? Γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας, είναι του εξαποδού.

0: ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει μια κυρία παρουσιάστρια, Modern Cinderella, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν «Μωρή, σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά». Εγώ τότε ράκο στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλης όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψω όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Για αυτό τον λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την Ομώνυμη και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη, σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Και ναι, ο Ρέστης Παπάς συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και έχετε δίκιο, η Αφροδίτη Σιμίτη είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε μουσική ακούγεται σε αυτό το σταθμό. Και η Χριστίνα Μούγιο έχει φροντίσει ένα προς ένα ταχυτικά. Έχει βγει στον κήπο των ειδήσεων και των εκπομπών, τα έχει μαζέψει και μας τα προσφέρει. Για να τα περιγράψει με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Βαγγέλης Περής. Αυτοί είναι οι συντελεστές της εκπομπής. Αλλά έχουμε και άλλους, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε. Είναι οι αφανείς ήρωες αυτής της εκπομπής, χωρίς εκείνους δεν θα μπορούσε να βγει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί συχνά παρεμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα, γιατί γίνεται η αφορμή για σχολείων, για σχόλια τα οποία κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστούμε και τη Μέρκελ. Πάντα όταν υπάρχει το όνομα Τσίπρας θα πρέπει να πηγαίνουμε και στη Μέρκελ. Εντάξει, σας φαίνεται ότι κάνουμε άλματα λογικής. Όχι, κύριε.
3: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Χωρούσε ένα αραχνό υφαντό. Στο βάθος για βασιλεία. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κορμί της.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Μαντάμ Μέρκελ. Θα ξαναπούμε, Άλεξ. Και θα έμεινε τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία για εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας. Η Κατερίνα η Σαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, βαβά, αφημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται κβαντική αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε και όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία η σχέση με το φθόνο. Καλοκαιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά, τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάλι καλά που δεν έχει χρου-χρου συνέχεια, σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις επάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τα αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε στο βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύηση σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Σλάβα нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ξανά. Πέστε το άλλη μια φορά, παιδιά. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουν τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτινα. Από εκεί έμεινε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το είπα και το ξαναλέω. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι θυμάστε ότι έχουμε και ένα email. Το επαναφέρω στην επικαιρότητα. onerpapakialfaradio989.gr. Και ένα Viber που σας περιμένει και περιμένει και περιμένει. 6-9-47-9-89-9-89. Δεν ξέρω γιατί σήμερα δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Όχι, μάλλον ξέρω. Γιατί παίρνετε άλλες εκπομπές τηλέφωνο. Και παίρνω οι άνθρωποι που θα θέλαμε να μιλήσουμε μαζί τους να μας πούνε για το τι γίνεται στον κόσμο με το δικό τους τον τρόπο. Η κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, γιατί δεν παίρνει σε εμάς κανένα τηλέφωνο. Στον Τάκη, ο οποίος κάνει εκπομπή για τον Ολυμπιακό, ξέρεις να παίρνεις. Βεβαίως δεν μιλάει για ποδοσφαιρικά θέματα. Όταν παίρνει η κυρία Λουκά, πάντοτε μιλάει για εθνικά θέματα, τα οποία τα ταυτίζει φυσικά με τον εαυτό της.
5: Εμπρός.
6: Είμαι η Ελένη Λουκά. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
5: Σε λένε Λουκά.
6: Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
5: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.

0: να κάνουμε τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα.
0: Α,
1: τον ήλα ούργησαι να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι Λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, αν ο γύρος του Μοριά ο Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι με ξύλο θαλάσσης σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ναι. Όλα απολύονται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, ήθελες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορούσες να καλέσεις την Naomi Campbell. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με την Naomi Campbell, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Naomi Campbell δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνι τα πάρτι στο Ημίκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Naomi. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Naomi Campbell και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Naomi την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Naomi μετά, τη λέω: καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα τη που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη και πιο που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια για να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Μια χαρά είμαι η Naomi. Έλα Naomi. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Naomi με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι οικότροφο το Λάκι. Όλοι να το ρωτήσουν. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουν τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα? Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του, ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι? Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει, ακούσουμε γι' αυτό, ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Δεν μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλή του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε, για.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.
6: Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα?
4: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γιαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρα. Φυσικά. Αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα.
11: Τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μίλησε, εσένα?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Packs Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.